0: 6.
1: Hi, this is Kovacs and you're listening to Pepper 96.6.

Pepper 96 και 6.

Η ώρα είναι 6. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Pepper. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper.

0: Καλημέρα, Peppers. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 6 και ξεκινάει το πρωινό Pepper 6 με 10 κάθε πρωί. Η αγαπημένη σας και αγαπημένη μας συντροφιά στο Pepper 96,6. Θοδωρής Μαμπακάρης, Στέκης Γιαννότσος. Τρίτη σήμερα στην προτελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, 29 Σεπτεμβρίου. Ο Σεπτέμβρης πάει 30. Άμα μετρήσετε τους κόμβους εκεί ανάμεσα στα δάχτυλα με τον γνωστό κλασικό τρόπο, ο Σεπτέμβρης είναι 30. Έχει μόνο 30 μέρες. Εντάξει. Χρόνια πολλά στον Κυριάκο σήμερα, τον Κυριάκο τον αναχωρητή. Ναι, γιατί βλέπω Παγκόσμια μέρα, Παγκόσμια Ναυτική μέρα. Άρα αναχωρούσαμε τα καράβια ο Κυριάκος, κατάλαβες. Έτσι κουμπώνει και είναι
1: κουμπώνει. Είναι ο Κυριάκος σήμερα, Κυριακή είναι άλλη μέρα.
0: Κυριακή είναι άλλη μέρα. Ναι. Η Αγία Κυριακή είναι άλλη μέρα.
1: Γιορτάζει και η Πετρονία σήμερα και γιορτάζει και η Μαφάλτα, η οποία Μαφάλτα εμφανίστηκε πρώτη φορά το 1964, αλλά εμφανίστηκε σαν σήμερα η Μαφάλτα, γνωστή
0: αγαπημένη,
1: ηρωίδα. Τα κόμι. Έχει επαιτίους.
0: Όχι, μόνο ότι είναι Παγκόσμια ημέρα, πώς το λένε, τι σου είπαν, θάλασσες, ναι.
1: Θάλασσες.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω διεθνή ημέρα ενημέρωση για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Food waste, τελπά που λέμε.
0: Α, αυτό που λέμε συνέχεια.
1: Food waste και τέτοια, και έχουμε και την Παγκόσμια ημέρα καρδιά σήμερα, ξέρετε.
0: Α, ωραία. Θα την προστατέψουμε δηλαδή, ναι. Έτσι. Ωραία. Προσοχή στην καρδιά, ξέρετε τι. Ξέρετε ποιο είναι το έτσι. Λίγο άσκηση και λίγο φαγητό. Λοιπόν, και λίγο
1: φαγητό. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 πρωινό. Pepper, Τάκης Γιαννότσος και Θοδωρής Μαμπακάρης.
2: Pepper 96 και 6. Pepper.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, λίγα λεπτά μετά τις 6. Είναι ο Τάκης Γιαννούς και ο Θεοδωρής Ζαμβακάρης στο μικρόφωνο κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Και επειδή σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς, πραγματικά όταν πηγαίνουμε να βάλουμε βενζίνη, το πρώτο που πρέπει να προστατεύουμε είναι η καρδιά μας από τα σοκ που παθαίνουμε όταν βλέπουμε τις τιμές. Γιατί υπάρχουν προβλέψεις και ακούστηκαν και διάφορες έτσι δηλώσεις ότι μπορεί η βενζίνη να φτάσει και τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Πάντως τώρα η βενζίνη, για να γεμίσει κάποιος ένα ντεπόζιτο 50 λίτρα, θα πρέπει να δώσει περίπου 110 ευρώ. Δηλαδή, με άλλα λόγια, για να γεμίσεις το ντεπόζιτο σε καπασίγμα, θα πρέπει να δίνεις περίπου το 1 δέκατο του μηνιαίου μισθού σου. Προσέξτε τώρα, για να γεμίσεις ένα ντεπόζιτο.
1: Και να γεμίσεις μία φορά, έτσι. Γιατί
0: αυτό λέω.
1: Δεν ξέρεις πού θα το χαλάσεις. Μπορεί να το χαλάσεις μία μέρα.
0: Για δύο ντεπόζιτα.
1: Αν κάνεις ένα ταξίδι.
0: Το 2 δέκατο του μισθού σου, θες τα 3 δέκατα και, εν πάση περιπτώσει, πάει έτσι. Έχει φτάσει αυτά τα 2,2 περίπου η βενζίνη. 22 Σεπτεμβρίου η τιμή ήταν γύρω στο 2,2 το βενζίνη. Για να κάνουμε μια αναδρομή, γιατί πολλοί, ξέρεις, σκέφτονται το πολύ πολύ βαθύ παρελθόν, πότε πληρώνουν πολύ λιγότερα. Η αλήθεια είναι ότι γύρω στο 1 ευρώ, δηλαδή κάτι λιγότερο από τα μισά, πληρώναμε το 2009, παρακαλώ. Δεν είναι πριν από 30 χρόνια.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή πριν από 17 χρόνια, πληρώναμε περίπου 1 ευρώ το λίτρο, που σημαίνει ότι γεμίζαμε το 50 λίτρο με 50 ευρώ.
1: Ναι,
0: τώρα πάμε
1: σε
0: 110, το γεμίζαμε 50 ευρώ το ρεζερβουάρ μας.
1: Μα και πέρυσι που είχε πάρει την άνοδο και ανέβαινε, λίγες ήταν οι φορές πάνω από 2. Τώρα μιλάμε για 2,5, ότι πάμε για 2,5. Δηλαδή
0: το 25,
1: το λέμε πολύ απλά, ας πούμε.
0: Το 25 ήταν στο 1,76, το 20 στο 1,445. Το 15 ήταν λίγο πιο ακριβή, αλλά σε σχέση, φαντάσου, 2009 ήταν 0,996, 2010 1,430. Βέβαια το 2010 προφανώς ήταν και αύξηση του φόρου κατανάλωσης, τότε είναι μνημόνια. Το 10 είναι μνημόνιο, είναι μνημονιακό έτος. Πράγμα που σημαίνει ότι άρχισε να ακριβήνει η βενζίνη με τους φόρους.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό βλέπεις τον κόσμο τώρα με το καλημέρα που λέει: καλημέρα, τι κάνεις, καλά. Πώς πάει, ανοίξαν τα στενά του Ορμούζ. Και λέτε ότι έχει γίνει τα στενά του Ορμούζ.
0: Εδώ έχει πέσει το πετρέλαιο στα 100. Το είχε πέσει από τα 108 και δεν έπεσε η βενζίνη. Ανέβηκε αντίθετα. Άρα λοιπόν, τι Ορμούζδη μου λες, εδώ είναι.
1: Έλατε.
0: Τα στενά, η σκύλα και η χάριβδη. Add some Florence to your life.

0: Γι' αυτό λοιπόν, αυτά που λέγαμε προηγουμένως για τις βενζίνες και τα έξοδα και τις μετακινήσεις, Pepper Experience. Λίγο πριν τις 7 λοιπόν στο Pepper 96,6 και ήρθε η ώρα να ανοίξει το μυαλό και η καρδιά και να ονειρευτούμε ένα φοβερό ταξίδι στο Παρίσι για να δούμε ένα φοβερό συγκρότημα, τους Duran Duran. Duran Duran λοιπόν live 28 Οκτωβρίου στο Accor Arena του Παρισίου και ένας τυχερός ή μία τυχερή μαζί με ένα φίλο-φίλη σύντροφό του θα ταξιδέψουν 2 άτομα 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Ξενοδοχεία, πρωινά, μεταφορές από και προς τη συναυλία, εισιτήρια για τη συναυλία, βόλτα στο Παρίσι, ό,τι θέλετε. Το μόνο που έχετε να κάνετε λοιπόν είναι να έχετε το νου σας στις καθημερινά, στις ώρες 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Εκεί η Ελένη Κολοκοτρώνη εκφωνεί με την ωραιότητα τη φωνή της, το Pepper Password. Με το που το ακούτε, μπαίνετε μέσα στο site μας, pepper966.gr. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής με τα στοιχεία σας, γράφετε και το Pepper Password και περιμένετε μέχρι Παρασκευή 16 Οκτωβρίου το πρωινό Pepper εδώ να κάνουμε την κλήρωση.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: You Don't Fool Me από το Queen, που είναι ένα κομμάτι, μια απόδειξη ακόμα του πώς επιδέξια μπορούσαν οι Queen να παίξουν με όλα τα είδη της μουσικής. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 7, είναι το πρωινό Pepper, είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Σήμερα είναι 3η 29 Σεπτεμβρίου, μία και σήμερα έμειναν για τον Σεπτέμβριο. Ο καιρός σήμερα θα είναι καλός, η θερμοκρασία θα πάει γύρω στους 26 βαθμούς, σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός. Από αύριο λίγο πέφτει η θερμοκρασία με βροχούλες και την Πέμπτη το ίδιο θα έχει πιο χαμηλή θερμοκρασία και το Σαββατοκύριακο μας δείχνει τώρα, μας δείχνει πραγματικά να φθήνω πορνό Σαββατοκύριακο με 20 βαθμούς μέγιστη και με βροχούλες, που σημαίνει ότι σιγά σιγά λέμε τώρα, το φθινόπωρο αρχίζει και μπαίνει.
1: Σιγά σιγά έρχονται τα πρωτοβρόχια που μαθαίνουμε.
0: Σιγά, ακριβώς.
1: Στο αναγνωστικό του δημοτικού. Βέβαια το λέγαμε για Σεπτέμβριο, τώρα το λέγαμε για Οκτώβριο. Εντάξει,
0: είχαμε βροχή για το Σεπτέμβριο. Είχαμε κάποια βροχή, δεν είχαμε.
1: Λέω, το φθινόπωρο γενικά.
0: Ναι, το φθινόπωρο, ναι.
1: Το φθινόπωρο, έτσι με όλη τη μελαγχολία. Αν δεν θυμάστε και το τραγούδι, μελαγχολία του Σεπτέμβρη που έλεγε ο.
0: Define φθινόπωρο. Λοιπόν, ο Κυριάκος, όπως είπαμε, γιορτάζει σήμερα. Είναι διεθνή ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού, Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς. Και στην Αμερική και στον Καναδά γιορτάζουν την Εθνική Μέρα Καφέ. Δηλαδή, σερβίρουν δωρεάν καφέ, ποιος ξέρει τώρα κάτι θα κάνουν.
1: Ναι, ποιος ξέρει τι έχουν. Και έχω και μια Παγκόσμια Ναυτική Μέρα. Ναυτική μέρα. Γενικότερα, όχι του Αγίου Νικολάου που είναι ο προστάτης των ναυτικών, ας πούμε. Είναι Παγκόσμια Ναυτική Μέρα.
0: Λοιπόν, κίνηση στους δρόμους κανονική. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο να σας πούμε για την κίνηση, αλλά θα είμαστε εδώ να σας ενημερώνουμε και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 πρωινό Pepper. Από το Pepper 96 και 6, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 966.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
7: Αγάπαμε, η σκότωσέ με.
6: Cleansed. Προπόληση more.com.
8: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Πάμε Breaking Bad.
12: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
11: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
12: Stand-up είναι.
11: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
12: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
11: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
13: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
14: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πεκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
15: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
16: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

0: Το έχω δει στο σινεμά.
1: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
2: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
3: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.

0: Καλημέρα και πάλι, Peppers. Ο Θοδωρής Μαμακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος εδώ μέχρι τις 10 από τις 6. Η ώρα είναι 7 και 24. Λέμε συνέχεια για την οδήγηση στους δρόμους που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Δύο θεματάκια μου έρχονται τώρα στο μυαλό. Το ένα είναι από την προηγούμενη εβδομάδα, το άλλο είναι καθημερινό. Το ένα είναι με το πέρα από την προσοχή στον δρόμο και να μην αποσπάς και να μην χαζεύεις και να οδηγάς ήρεμα, να μην παρασυρώμαστε από κάποιον που θα έρθει πίσω. Δεν είναι δεν το συντάμε συνέχεια, αλλά είναι συχνό φαινόμενο. Από κάποιον που θα έρθει από πίσω και για τον δικό του λόγο θα παίξει τα φώτα να φύγεις, να κάνεις, να ράνεις. Στις διαβάσεις, ας πούμε, πεζών. Έχω μια διάβαση πεζών, δύο διαβάσεις πεζών περνάω στη διαδρομή μου. Στις διαβάσεις πεζών, που κάποια στιγμή το βλέπεις και εσύ ότι έχει ανάψει κόκκινο για σένα, για το αυτοκίνητο, χωρίς να περάσει πεζός. Ναι, είναι κόκκινο, ρε φίλε. Είναι κόκκινο. Δεν ξέρεις. Μπορεί να το πάτησε μια γάτα. Μπορεί να θέλει να περάσει μια γάτα. Μπορεί να πατήθηκε κατά λάθος. Εν πάση περιπτώσει, σε 30 δευτερόλεπτα θα ανάψει το πράσινο. Δεν υπάρχει λόγος να έρθει ο άλλος από πίσω και να σου ανάψει τα φώτα να περάσεις επειδή δεν βλέπει τον πεζό. Μπορεί ο πεζός να πέρασε και να είναι ένας άλλος να ακολουθεί. Οτιδήποτε. Δεν πάβει να είναι ένα κόκκινο.
1: Όταν σου ανάβει τα φώτα και εσύ μπροστά σε διάβαση.
0: Είσαι μπροστά και είσαι σταματημένος. Θα έρθει ο άλλος από πίσω βιαστικός και θα ανάψει τα φώτα. Και το άλλο που λέμε συνέχεια, είχαμε ένα παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη με έναν οδηγό που έπαθε κρίση στο τιμόνι. Που λέμε ότι να προσέχουμε να μην αναπτύσσουμε, ειδικά σε κατοικημένες περιοχές, πολύ μεγάλες ταχύτητες. Όχι μόνο επειδή το λέει το όριο, γιατί με μικρότερη ταχύτητα μπορεί να γλιτώσει το κακό. Είτε είναι ατύχημα, είτε είναι δυστύχημα. Ένας νεαρός την προηγούμενη εβδομάδα, άμα το είδατε, έπαθε κρίση στο τιμόνι, έπαθε επιληπτική κρίση και κόλλησε το πόδι του στον γκάζι. Όταν μαθαίνεις επιληπτική κρίση είσαι off, okay. Κόλλησε το πόδι του στον γκάζι και παρέσυρε τρία αυτοκίνητα. Και οι τρεις μάρτυρες λένε ότι ήρθε από πάνω μας σαν τρελός. Βέβαια στεναχωρήθηκαν για το παιδί όταν έμαθαν μετά τι του συνέβη. Αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να συμβεί στον καθένα. Πώς το λένε, να είναι απρόσεκτος, να μην προσέξει το κόκκινο φανάρι, να μην προσέξει το stop. Άλλο είναι να τρέχετε και δύο με χίλια.
1: Τότε δεν επιτρέπεται καν να μην προσέξει το κόκκινο φανάρι, το stop.
0: Όχι, λέω ναι. μπορεί να μην το προσέξει κατά λάθος. Τον παράγοντα λάθος, ρε παιδί μου, εκείνη τη στιγμή. Βάζουμε τον παράγοντα λάθος. Δηλαδή και κάποιος από τη διασταύρωση περνάει στο stop. Λέμε, μπορεί να τύχει αυτό, δεν θα τύχει. Λοιπόν, πέρα από ότι φταίει εκείνος, αν εσύ τρέχεις με 200 ή αν εσύ τρέχεις με 60, είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Αν τον άλλον.
0: Ο άλλος είναι που θα το φάει. Ναι, ο άλλος που θα το φάει. Φυσικά. Γιατί αυτός που το έκανε το παράπτωμα, το έκανε. Είτε επίτηδες είτε κατά λάθος. Αλλιώς είναι εσύ που είσαι από την από εδώ πλευρά.
1: Πάντως γενικά το να σταματάς στο stop και να σταματάς στο κόκκινο είναι κάτι που να το έχεις στο μυαλό σου, δηλαδή τυπωμένο και να μείνει, δηλαδή και να μην το υπάρχει παραμικρή παραβίαση αυτού του πράγματος.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Φυσικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μίλησα για τον άλλο, για τον παθόντα, για αυτός που θα πέσει πάνω του άλλου με τον stop και με το κόκκινο.
1: Ναι.

0: Αυτό λοιπόν που είναι στο μυαλό μας, επειδή μιλήσαμε και για τις παραβάσεις, είναι οι κάμερες της τροχέας και το τι γίνεται με αυτό το πράγμα, ας πούμε, και πώς η τροχέα μας συλλαμβάνει όταν κάνουμε παραβάσεις. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχουν τοποθετηθεί ήδη 388 κάμερες της περιφέρειας Αττικής, αλλά ακόμα δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία. Αυτές θα καταγράφουν αποκλειστικά παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη. Έχουν εγκατασταθεί όμως αυτές, και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, οι 8 κάμερες AI που λειτουργούν από τα τέλη Μαΐου και εντοπίζουν παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, χρήση κινητού τηλεφώνου και χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους. Η κάθε κάμερα καταγράφει καθημερινά περισσότερες από 1.000 παραβάσεις. Υπάρχουν δύο κάμερες στη Συγκρού, και το είχαμε ξαναπεί, που είναι στην άνοδο αυτές οι δύο κάμερες, οι οποίες λειτουργούν ως εξής. Καταγράφουν την ώρα κατά την οποία ένα όχημα περνάει από την πρώτη κάμερα και μετά από τη δεύτερη, και υπολογίζουν τη μέση ταχύτητα. Λοιπόν, αυτό όμως είναι ένα ζήτημα, γιατί ο ΚΟΚ δεν προβλέπει παράβαση βάσει μέση ταχύτητας. Υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή, αν σε γράψουν εκεί, μπορεί να πας στο δικαστήριο και να δικαιωθείς. Mm. Υπάρχει μέση ταχύτητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που ξέρετε εσείς τι μέση ταχύτητα.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, παραβίαση ταχύτητα σου γράφει. Αν κάπου λέει 60 και πας με 80, ας πούμε.
0: Μπράβο. Αυτό λοιπόν που έχει φοβερή πλάκα είναι το εξής, ότι ακόμα και αν σε πιάσει η AI, έχει υπαλλήλους η τροχέα που συνδέονται με τον υπολογιστή τους και βλέπουν αν το μηχάνημα μπορεί να κάνει λάθος. Δηλαδή, ένας οδηγός που φοράει μαύρα μπορεί να φαίνεται σαν να μην έχει βάλει ζώνη, ενώ κάποιος που έχει μια συσκευή ατμίσματος μπορεί να φαίνεται σαν κινητό τηλέφωνο. Εκεί είχαν 2 υπαλλήλους. Τώρα βάλανε 6 και μπορούν και εκπεραιώνουν τις κλήσεις. Το ζήτημα τώρα είναι, όταν πάρουν, λέει, τις 1.000 κάμερες AI, πόσο κόσμο θα χρειαστούν για να βεβαιώνουν
1: για
0: αυτές τις κλήσεις.
1: Για να κάνουν αυτές τις, ναι,
0: υπάρχει,
1: αυτά τα λάθη.
0: Και υπάρχει, λέει, πιθανότητα, αυτές τις 1.000 που θα παραγγείλουν, και το έχουμε ακούσει, και εκεί πέρα υπάρχουν ενστάσεις στους διαγωνισμούς τα λοιπά, υπάρχει πιθανότητα να μην λειτουργούν όλες.
1: Από την αρχή.
0: Δεν θα έχουμε υπαλλήλους. Ναι, ναι. Γιατί δεν έχουμε υπαλλήλους.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά θα κάνουμε προκήρυξη για τους υπαλλήλους που θα ελέγχουν τις κάμερες, ναι, και θα γίνεται χαμός.
1: Θα γίνουμε τα χαμός.
0: Η κυβέρνηση κάνει υπαλλήλους και τα λοιπά προεκλογικά και τέτοια.
1: Ναι,
0: άρα,
1: ναι,
0: λοιπόν, δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, γιατί μπήκανε με τη μία στις AI κάμερες, χωρίς, ναι, να κοιτάξουν τι τυχόν λάθη μπορούν να κάνουν, ας πούμε.
0: Οπότε έχουμε τις 8 μέχρι στιγμής που λειτουργούν, αλλά με τους 6 υπαλλήλους.
1: Ας μείνουμε αυτό. Ας μείνουμε αυτό, δεν παίζει. 8 και 6, 14.
0: Αυτό μα έχει θελοντές.
1: 8 κάμερες και 6 υπαλλήλοι. Καλά είναι.
0: Έχουμε και τις 25 στα λεωφορεία, ε.
1: Αυτές κάνουν τίποτα.
0: Αυτές κάνουν τίποτα. Στέλνουν κανονικότατα. Βέβαια.
1: Γιατί βλέπω κάτι κάμερες που είναι από τραμ, ξέρω εγώ, και τέτοια, αλλά που είναι από έξω προς τα μέσα. Που πιάνουν κάτι οδηγούς που καπνίζουν, που πίνουν μπύρες, θέλω να πω, οδηγάνε, που τρώνε, που έχει βάλει όλο στο πόδι του.
0: Αυτές οι κάμερες είναι σε λεωφορεία του ΟΣΥ, μπαίνει και λεωφορεία κτλ. Αυτές τις καταγράφουν.
1: Αυτές γράφουν μόνο λεωφορεία.
0: Ναι, ναι. Αν κάνει και διάφορα άλλα. Κάτι εξτραδάκια.
1: Όρεξη να έχει.
0: Εξτραδάκια κάμερα.

0: Ο χρόνος αναμονής για τη μουσική γενικότερα είναι διαφορετικός από event σε event. Παραδείγματος χάρη, αλλιώς περιμένεις στην ουρά, στον υπολογιστή σου για να κλείσεις ένα εισιτήριο, όταν μάλιστα είναι για το tour των Oasis. Και αλλιώς περιμένεις, ας πούμε, για να ακούσεις ένα τραγούδι. Εδώ, ας πούμε, στον Pepper 96,6 με το Pepper Fresh Club, μπορείς να μπεις μέσα στο site pepper966.gr, να ακούσεις τα αγαπημένα σου τραγούδια και να ψηφίσεις ποιος αρέσει, ποιος αρέσει πιο πολύ, ποιος αρέσει πάρα πολύ. Και αν είσαι τυχερός, που είσαι τυχερός γιατί ακούς Pepper 96,6, θα κερδίσεις και ένα iPhone 18 Pro. Αν είσαι όμως οπαδός των Oasis και ήθελες, χρησιμοποιούμε αόριστο, ήθελες να προλάβεις το καινούριο tour, έχασες. Έπαιξες και μάλλον άργησες. Γιατί από Παρασκευή μέχρι Κυριακή εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια του καινούριου tour που ανακοίνωσαν οι Oasis για το 2027, που είναι 42 συναυλίες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 42 είναι. Σε Σκωτία, Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία, ΗΠΑ και Ιρλανδία. Λένε οι δύο εταιρείες που δίνουν τα εισιτήρια και εξαντλούνται σύντομα ότι αυτή τη φορά έκαναν ένα παραθυράκι, μια. Δεν το πολύ κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια. Πες μου, εσύ το καταλαβαίνεις. Λέει, αυτή τη φορά σχεδιάστηκε ένα παράθυρο επιλογών κατόπιν κλήρωσης. Δηλαδή, για να αποκτήσουν, λέει, πρόσβαση σε κάποια από αυτά τα χρονικά παράθυρα, πέρα από το χτυπάς, μπουμ και παίρνεις το εισιτήριο, είχε κάποια χρονικά παράθυρα και οι θαυμαστές έπρεπε πρώτα να γραφτούν εκεί και μετά να επιλεγούν κατόπιν κλήρωσης. Κατάλαβες, δηλαδή, αν έχανες.
1: Τα χρονικά παράθυρα, μάλλον εννοεί κάποιες ημερομηνίες.
0: Κάποιες ημερομηνίες, ναι. Αν έχανες, δηλαδή, και δεν το παίρνεις εντελώς.
1: Δηλαδή, από 10, από 10 Ιουλίου σε 20 Ιουλίου, ξέρω εγώ, μπορούσες να.
0: Μπαίνεις εκεί.
1: Φαντάζομαι έτσι, ναι.
0: Μπαίνεις εκεί και σου λέει, αν έχασες με τη μία να πάρεις το εισιτήριο, μπες εκεί πέρα και έχεις μια πιθανότητα παραπάνω. Υπήρχε και αυτό.
1: Με κλήρωση.
0: Με κλήρωση.
1: Θα πλήρωνες όμως.
0: Εννοείται. Κλήρωση προτεραιότητα είναι, δεν είναι κλήρωση πληρωμή.
1: Έβλεπα μια σειρά τη προάλλε, δεν θυμάμαι ποια ήταν, που ήταν ένα πολύ πλούσιο, πριν χρόνια αυτή υποτίθεται, ήταν η εξέλιξη τη σειρά, ο οποίο είχε βάλει ως στόχο να επανενώσει του Oasis. Ναι. Και θα δίνει του κόσμου τα λεφτά. Και του λέγανε οι άλλοι, σιγά λέει, αυτοί έχουν πλακωθεί τόσο πολύ, σιγά ακόμα και με λεφτά δεν θα τα βρούνε.
0: Είδες.
1: Τα βρήκαν όμως.
0: Για tour σε 1,5 χρόνο.
1: Όχι μόνο τα βρήκαν, κάθε χρόνο θα κάνουν και μια tour.
0: Έλατε.

0: Είναι 8 λεπτά πριν από τις 8. Πάμε σε προωθητικά μηνύματα από σήμερα. Στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στην συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.
1: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερωελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Και τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές, να έχεις ακόμα περισσότερες. Γι' αυτό στο The Hellenicon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικών μέτρων αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, μην αγχώνεσαι. Το Sports Park έχει επιλογές για όλους, μιας και εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Όλα αυτά και πολλά ακόμα καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ στο The Hellenicon Sports Park. Κατεβάστε την εφαρμογή Livio και κερδίστε και κλείστε θέση για μία από τις 1350 δωρεάν θέσεις parking The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
7: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
8: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
7: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.
9: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμείο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Pepper 96 και 6.
17: Η ώρα είναι 8. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Παρίσι. Μπείτε τώρα στο pepper96x.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
16: Pepper Experience.

0: Πρωινό Pepper, Another Love. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 8. Είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Ζαμβακάρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 κάθε μέρα, 6 με 10 το πρωί. Σήμερα Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Ωραίος ο καιρός. Κίνηση στους δρόμους αρκετή, όπως τη βλέπουμε και από εδώ εμείς στο Νέο Φάλιρο. Στην Ισπανία τα νέα είναι ευχάριστα με την Μαρή Κάρμεν Ναμπασκάλ. Θυμάστε που μιλάγαμε για την έξωση που προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις και κοινωνική αντίδραση στην Ισπανία. Τελικά θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι της μετά από συμφωνία που επιτεύχθηκε με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, όπως ανακοίνωσε χθες η δικηγόρος της. Έγιναν 4 ώρες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην εταιρεία που είχε την ιδιοκτησία του ακινήτου, τους εκπροσώπους της Μαρή Κάρμεν, μέλη της οικογένειάς της, δημοτική εταιρεία στέγαση κτλ. Που ανέλαβε ρόλο διαμεσολαβητή, τα βρήκαμε και τελικά θα επιστρέψει 87χρονη στο διαμέρισμά της, στο προάστιο ρετήρο της Ισπανικής πρωτεύουσας. Αυτή τη φορά με νέα σύμβαση που δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστή, δεν μας ενδιαφέρει οι όροι, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, αφού τα βρήκανε, τώρα το τι όροι υπάρχουν, καμία σχέση δεν
1: έχει. Προφανώς θα είναι οικονομικά, πώς θα λένε, που θα το αντέχει.
0: Συμφέροντες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θα το αντέχει η γυναίκα. Γιατί αυτό ήταν κυρίως. Η αύξηση που ήταν από 600, πόσο ήταν ευρώ, της έχει πάει 2.400.
0: Ναι. Λοιπόν, και από την Ισπανία πάμε στη Γαλλία, όπου ξεκινά μια εθνική εκστρατεία ευαισθητοποίηση σχετικά με τις σεξουαλικές επιθέσεις με χημική υποταγή, με την Ζιζέλ Πελικό να είναι το κεντρικό πρόσωπο. Αυτή η εκστρατεία ξεκίνησε από τη Γαλλική Ένωση Mentor PA, μη με κοιμίζεις, που ιδρύθηκε από την Καρολίν Νταριάν, που είναι κόρη της Πελικό. Όπως δήλωσε χθες η Ζιζέλ Πελικό, λέει ότι είναι πολύ περήφανη για την κόρη της, γιατί ο στόχος είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σεξουαλική επίθεση με χημική υποταγή, τη χορήγηση ψυχοδραστικής ουσίας, είναι το χάπι του βιασμού το λεγόμενο, σε ένα άτομο υπό εναγνίατο ή αποποίηση. Και είπε ότι αν έχετε το μήνυμα, όπως είπε η Καρολίν Νταριάν, είπε το μήνυμα ότι αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, πρέπει να το ερευνήσετε. Το ότι δεν θυμάστε κάτι δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ίχνη. Ένα πολύ σοβαρό, πολύ σοβαρό θέμα. Στη Γαλλία κάνουν μια εκστρατεία που θα προβληθεί και από την τηλεόραση, μάλιστα, στον τύπο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε βλέπεις ότι πόσο, παιδί μου, ενεργή είναι η Πελικό. Πόσο θέλει, έχει μπει στον αγώνα αυτόν, γιατί έχει περάσει πάρα πολλά και με το θυμάστε ότι είναι ναρκωνόταν με αγχολητικά από το σύζυγό της, ο οποίος τη βίαζε και συνέχεια την παρέδιδε σε δεκάδες αγνώστους.
1: Αυτό είναι το ένα κομμάτι και με την Πελικό και με την κυρία από την Ισπανία. Το θέμα είναι ότι αυτές τουλάχιστον οι κινητοποιήσεις και αυτή η ευαισθησία του κόσμου ευαισθητοποιεί ή κινητοποιεί, εμπασχολητώσει, ανθρώπους που πρέπει να κινητοποιηθούν και βρίσκουν λύσεις για θέματα τα οποία και χρόνια μας ταλαιπωρούσαν και χρόνια, κυρίως ειδικά με τη Πελικό το θέμα, χρόνια κουκουλώνονταν κάτω από το χαλάκι και δεν τα βλέπει κανείς.
0: Στην Ισπανία πάντως είχε πάει και ο Αλμοδόβαρ στις διαδηλώσεις αυτές, είχε δηλώσει υποστήριξη κλπ. Και πάρα πολύ Ισπανία επώνυμη.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6.
2: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
8: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
9: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
12: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, λοιπόν, στον Pepper and 6,6, 8 και 21 πρώτα λεπτά. Είναι ο Θοδωρής Μαυακάρης, είναι ο Τάκης Γιαννότσος. Είναι σήμερα Τρίτη, 29 Σεπτέμβρη. Άντε, μια μέρα έμεινε και φεύγει ο Σεπτέμβρης. Εγώ το ξαναλέω αυτό, Σεπτέμβρη μου φάνηκε σαν τρίμηνο. Δηλαδή, σκέφτομαι λίγο τις διακοπές του καλοκαιριού. Μάλιστα, συγκεκριμένα σκεφτόμουν προχθές 26 του μήνα που έφυγε η μικρή μου κόρη και πήγε και γύρισε Αγγλία. Και λέω, αλήθεια τώρα, αυτό ήταν πριν ένα μήνα, μου φαίνεται. Σαν να έχει φύγει πρόπερση, μου φαίνεται.
1: Εμένα αντιθέτως μου φάνηκε πάρα πολύ γρήγορο ο Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή έφυγε σαν νεράκι ο Σεπτέμβριο. Oh. Ανάλογα, ρε παιδί, με το τι κάνει ο καθένας. Ναι, αυτό είναι το. Ναι.
0: Αυτό είναι ανάλογα. Λοιπόν, με αφορμή ένα ντοκιμαντέρ καινούριο που κυκλοφόρησε του Guardian. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ του Guardian που λέγεται Prison Letters. The Teenager Writing Letters to Jailed Climate Activist. Επιστολές από τη φυλακή. Ο έφηβος που γράφει γράμματα σε φυλακισμένους ακτιβιστές για το κλίμα. Αυτό είναι μια αληθινή ιστορία. Ένας πιτσιρικάς 14 ετών, απογοητευμένος από αυτό που βλέπει να συμβαίνει στο κλίμα, σαν την Τούμπερκ, καλή ώρα, και μη βλέποντας λύση και μη βλέποντας ότι μπορεί κάτι να κάνει γράφοντας ή μιλώντας ή κάνοντας απεργία σε αυτούς που πρέπει να το κάνει, σκέφτηκε να στείλει γράμμα σε φυλακές, στη φυλακή, σε αυτούς που έχουν φυλακιστεί για τον ακτιβισμό τους. Σου λέει ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, δηλαδή δεν μπορώ να στείλω σε κυβερνήσεις και σε οργανισμούς για το τι πρόκειται να κάνετε, δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Οπότε έγραψε 6 επιστολές σε κρατούμενους ακτιβιστές. Είμαι λίγο μπερδεμένος. Οι φυλακές αυτή τη στιγμή είναι ασφυκτικά γεμάτες με ανθρώπους που οδηγούνται εκεί επειδή προσπαθούν να σώσουν τον πλανήτη. Ανησυχεί πάρα πολύ για τον πλανήτη στη δική του ηλικία. Μία από τις παραλήπτες είναι η Άννα που καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών για ακτιβισμό. Και λέει, η επιστολή του, λέει η Άννα, ήταν λυτρωτική. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ένας 13χρονος μιλάει έτσι και σκέφτεται και ανησυχεί τόσο πολύ για τον πλανήτη. Στα μάτια του και στα γραφόμενά του είδε το 13χρονο εαυτό μου. Αυτό είπαν και οι άλλοι 6 που έλαβαν τις επιστολές και τελικά αυτό είχε και αντίκτυπο σε ένα δικαστήριο. Καθώς πλησίαζε, λέει, η μέρα της καταδίκης του Σον, ενός από αυτούς, ο Μαξ αποφάσισε να παρέμβει δραστικά. Έστειλε μια προσωπική επιστολή απευθείας στη δικαστή. Και είπε η δικαστής ότι το κείμενό του αυτό με συγκίνησε. Έχω διαβάσει την επιστολή του Μαξ, ενός 14χρονου αγοριού, που πιθανότητα εκφράζει την πλειονότητα των συνομιλίκων, και έτσι λοιπόν τον αθώωσε. Ενώ όλα τα άλλα τα δικαστήρια ήταν καταδικαστικά και τους έβαζαν στη φυλακή. Λειτουργήσε λίγο η ιστορία του μικρού. Και νομίζω ότι δίνει ελπίδα αυτό που λένε ότι τα. Που λέει και ο Σαββόπουλος.
1: Ο μικρός τι κίνητρο είχε να κάνει αυτό.
0: Ο μικρός είναι 14 χρονών.
1: Ναι, όχι, το ξέρω, 14
0: και
1: χρονών.
0: Και βλέπει τον πλανήτη. Τι κίνητρο εννοεί να έχει.
1: Εννοώ να στείλει τις επιστολές, ρε παιδί μου.
0: Ανησύχησε. Πώς του ήρθε. Ανησύχησε για τον πλανήτη.
1: Για τους συγκεκριμένους ανθρώπους, αυτό εννοώ.
0: Μα όχι.
1: Ναι.
0: Το σκεπτικό ήταν ότι εφόσον δεν βλέπω χαΐρι, ναι, να μιλήσουμε σε κυβερνήσεις, σε πολιτικούς, στον Τραμπ, δεν ξέρω πού, ας μιλήσω σε αυτούς να δω ποιο ήταν το σκεπτικό, πώς αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν μέσα στη φυλακή. Τι τους είπαν και βρέθηκαν μέσα στη φυλακή, ενώ ήταν ακτιβιστές. Και τελικά λειτουργήσε
1: θυμίζει
0: και στο
1: αυτό,
0: δικαστήριο
1: βέβαια,
0: και αθώθηκαν.
1: Αυτή τώρα όλη. Αυτός ο τρόπος θυμίζει και την Γκρέτα Τούμπερκ και όλο τον πόλεμο που δέχτηκε τότε η Γκρέτα Τούμπερκ. Πήγαιναν διάφοροι και λέγανε να πάει σχολείο και δεν πάει σχολείο και τα λοιπά. Και όλα θυμάστε τι έγινε με την Τούμπερκ.
0: Βέβαια, ναι. Σίγουρα πήρε από την Τούμπερκ τις πρώτες σκέψεις και τις πρώτες ιδέες, ας πούμε.
1: Έδωσε έμπνευση. Τούμπερκ σε πάρα πολύ κόσμο. Και σε νεαρές ηλικίες.
0: Αλλά το έξυπνο του ήταν να μην απευθυνθεί εκεί που θα νομίζουμε όλοι να απευθυνθεί και έγραψε επιστολές στους 6 κρατούμενους. Και τελικά ο ένας από αυτούς αθώθηκε και μάλλον τέτοιο δρόμο θα πάρουν και οι άλλοι.
2: Pepper 96.6.
3: We're the Black Keys, and you're listening to Pepper 96.6. Pepper.

0: λέγαμε προηγουμένως για τον Σεπτέμβριο που περνάει γρήγορα ή αργά, ανάλογα με το τι κάνει ο καθένας. Ο Σεπτέμβριος του 81 όμως, πριν από 45 χρόνια, ήταν καθοριστικός για την πορεία των Duran Duran. Ήταν τότε που είχαν φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες για την πρώτη τους περιοδία εκεί. Ήταν πολύ μακριά από αυτό το καθεστώς των Superstars και έπαιζαν σε πολύ μικρά κλαμπ εκεί στη χώρα, στη Νέα Υόρκη, στη Βοστόνη, στη Φιλαδέλφια, Τορόντο, Ντιτρόιτ, Σικάγο, δηλαδή δεν παίξανε συναυλία. Κάνανε, ας πούμε, εμφανίσεις σε μικρά κλαμπ. Έτσι λοιπόν εμφανίστηκαν 18 Σεπτεμβρίου στο Peppermint Lounge της Νέας Υόρκης και έτυχε εκείνη την ημέρα να είναι εκεί ο Άντι Γουόρχολ, ο οποίος τους είδε, εντυπωσιάστηκε από την εμφάνιση και την εικόνα τους και στο ημερολόγιο του είχε γράψει, τους περιέγραψε ως good looking kids και μάλιστα τους κάλεσε στο περίφημο Factory. Λίγες μέρες προηγουμένως, ένας σταθμός του Long Island έπαιξε το Gerson Film και ήταν ο πρώτος αμερικανικός σταθμός που έπαιξε τραγούδι των Duran Duran. Έτσι μέσα σε πολύ λίγες μέρες είχαν κάνει την περιοδία, την πρώτη στην Αμερική, τη συνάντηση με το Warhol και το πρώτο τους τραγούδι που έπαιχθηκε και από αμερικανικό σταθμό. Δύο χρόνια αργότερα βέβαια έγιναν οι μεγάλοι superstars που τους ξέρουμε μέχρι τώρα και έμεινε αυτός ο χαρακτηρισμός μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν.
1: Δύο χρόνια μετά θα τους παρακαλούσε ο Warhol. Με θυμάστε που είχαμε γνωριστεί πριν δύο χρόνια.
0: Ο Warhol είχε μια βαρύτητα που έμεινε για χρόνια.
1: Όχι, εννοώ ρε παιδί μου ότι πήραν αυτοί τα πάνω τους μεγάλη όθηση.
0: Λοιπόν, έτσι λοιπόν αυτοί οι superstars είναι τώρα σε περιοδία και μάλιστα η περιοδία τους ξεκινάει στις 2 Οκτωβρίου. Στις 28 Οκτωβρίου θα εμφανιστούν στο Παρίσι, στην Accor Arena του Παρισιού. Και εκεί λοιπόν το Pepper Experience στέλνει ένα τυχερό ή μία τυχερή με την παρέα του ή την παρέα της να δουν τους Duran Duran live στο Παρίσι. 4 ημέρες για 2 άτομα, μόνο τα έξοδα πληρωμένα, αεροπορικά, ξενοδοχείο, πρωινό, μεταφορές, εισιτήρια στην αυλία και βέβαια η εμπειρία του Παρισιού με επίσκεψη στον πύργο του Άιφελ, κουραζιέρα στο Σικουάνα, όλα αυτά με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις λοιπόν αυτή την απίστευτη εμπειρία με τη συναυλία των Duran Duran στο Παρίσι, ακούς το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, στις 8, μόλις ακούσατε δηλαδή πριν από λίγο, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ακριβώς στο πρωινό Pepper, ακριβώς 12 ημέρες πριν από τη συναυλία. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον Pepper 96,6. Κοιτάζω ένα βιντεάκι που φαντάζομαι θα το είδες και εσύ χτες όσες φορές και, και αν το έχω κοιτάξει έχω πεθάνει στα γέλια. Είναι λοιπόν ένα βίντεο από την, κάτσε να σου πω ποια link. Εντάξει, το ξέρετε ότι στα αθλητικά είμαι μπούφος εντελώς. Κόνσα Καφ ή Κόνκα Καφ, κάπως έτσι προφέρεται, Nations League είναι αυτή. Και ήταν αγώνας μεταξύ, άκου αναμέτρηση, Αντίγκουα και Μπαρμπαντούα, Μπαρμπούντα και Μπαρμπούντα. Αναμέτρηση ανάμεσα Αντίγκουα και Μπαρμπούντα και την Αγκουίλα. Είναι λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ένας ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, αυτή η διοργάνωση είναι πρωτάθλημα εθνών ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας Βόρειας Κεντρικής Αμερικής κτλ.
1: Είναι αυτό που παίζουμε εμείς τώρα με τους Γερμανούς, αντίστοιχα στη Βόρεια Αμερική.
0: Μπράβο, μπράβο. Βόρεια Κεντρική Αμερική κτλ. Ομάδες τώρα τέτοιες, έτσι. Άγιος Χριστόφορος, Γουατεμάλα, Μαρτινίκα, Μπονέρ, κάτι τέτοια. Είναι λοιπόν αυτός ο αγώνας και κάποια στιγμή μπαίνει σε αλλαγή ένας παίκτης, ο οποίος έχει ράστα μαλλί μέχρι κάτω. Ακουμπάνε κάτω στον καζόν πίσω. Σου λέω ότι μιλάμε για δύο μέτρα μαλλί κανονικά. Κάνει λοιπόν, μπαίνει αυτός μέσα, αγωνίζεται. Πηγαίνει μια χαρά, τρέχει, δεν τον ενοχλεί το μαλλί. Οπότε στην πρώτη ντάγκλα που γίνεται με έναν αυτό.
1: Σκόνταψε το μαλλί του.
0: Έρχεται ένας και του τσαντισμένος, αντί να το σπρώξει, του τραβά το μαλλί και πέφτει κάτω. Με το που γίνεται αυτό, έρχεται ο παραπονιέται αυτός με τα μαλλιά, έρχεται ο διαιτητής, μπαμ, του σκάει κόκκινη του άλλου. Βγαίνει ο πρώτος. 10 λεπτά αργότερα ξαναγίνεται η ίδια φάση. Ξαναπέφτει σε ένα τζαρτζάρισμα με άλλο παίχτη και ο άλλος παίχτης του ξανατραβάει τα μαλλιά και του ξανα. Κάτω.
1: Νομίζω το μαλλί το μέχρι πίσω ήταν πολύ μακριά.
0: Κάτω. Έφτανε κάτω.
1: Το πατάει ρε παιδί, μπορεί κάποιος να καταλάβει.
0: Όχι, του το τράβει.
1: Να μπερδεύεται το χέρι.
0: Φαίνεται στην κάμερα κανονικά. Ξανάρχεται ο διαιτητής, φεύγει δεύτερη κόκκινη και ξαφνικά ο τύπος από εκεί που δεν έχει καταφέρει τίποτα έχει τσακίσει την απέναντι αντίπαλη ομάδα της και αφήσει με 9 παίχτες μέσα σε ένα δεκάλεπτο.
1: Είχα δει ένα αντίστοιχο βιντεάκι με πάλι τέτοιο Κύπρο Εθνών με χώρες μικρές, ας πούμε, που ήταν ο τερματοφύλακας. Κάνει μια σέντρα κάποιο, ας πούμε, την αντίπαλη ομάδα και βγαίνει ο τερματοφύλακας έξω από την περιοχή και πιάνει την μπάλα με τα χέρια. Λοιπόν, και του δίνει κόκκινη κάρτα ο διαιτητής. Οπότε αυτό απορούσε, δεν είχε καταλάβει. Και πάει και οι συμπαίκτες του εξηγούσαν ότι ο τερματοφύλακας απαγορεύεται να πιάνει την μπάλα. Φαντάσου, τερματοφύλακας εθνικής, δεν ήξερε, ας πούμε, ότι δεν έπρεπε να πιάσει την μπάλα. Απορούσε, λέει, μα γιατί κόκκινη,
0: τι
1: δεν
0: έκανα.
1: Νο, λέει, δεν έκανα τίποτα. Φοβερό γέλιο.
2: 96 και 6.

add some pepper to your life. Pepper. Pepper. 96.6. We will

0: Είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 9. Πάμε σε προωθητικά μηνύματα. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερο στο telecom.gr.
1: Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικό αέριο. Στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Και κάτι νέο έφτασε στην Ελλάδα, και όσοι αναζητούν την κομψότητα, το δυναμισμό και την αρμονία σε κάθε τους επιλογή θα θέλουν να το γνωρίσουν πρώτοι. Λέπας, μια νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Τσέρι, εμπνευσμένη από τη λεοπάρδαλη και τη φιλοσοφία Leopard Aesthetics, αλλά και από το πάθος για το ξεχωριστό design. Ακολουθήστε την Leopas.gris στο Instagram και ανακαλύψτε περισσότερα.
2: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
3: Pepper 96 και 6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα. In the night time.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
0: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
4: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
5: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες, και το κατάλληλο πρόγραμμα, και τον γρηγορότερο χρόνο.
4: Δηλαδή, τεχνολογία LG σημαίνει...
5: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
6: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.

0: All time classic turn από τη Νάταλη Μπρούλια. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 9. Είναι το πρωινό Pepper. Είναι ο Τάκης Γιάννουτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρη. Σήμερα 29 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη. Με κίνηση στους δρόμους και μάλιστα υπάρχει μια ανακοίνωση της τροχέας για έργα στο Κηφισό. Μην ανησυχείτε, δεν είναι τώρα δεν είναι πρωινές ώρες, είναι ώρες με τα μεσονύχτιες. Ξεκινάει από 11 το βράδυ στις 5 το πρωί και θα είναι σήμερα μέχρι και την Πέμπτη. Διάφορα τμήματα θα κόβουν γιατί κάνουν κάτι έργα. Και μάλιστα λέει η τροχέα, οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί. Είναι προσεκτικοί, θα είναι οι οδηγοί όταν βλέπουν τα έργα μπροστά.
1: Τι νόημα έχει η πάντα, προσεκτική.
0: Είναι το δελτίο τύπο που είναι copy-paste της τροχέας. Ο καιρός.
1: Αυτά τι έργα είναι. Είναι αυτά που σκάβουν γενικά όλη την Αθήνα. Που σκάβουν η δεξιά πλευρά του δρόμου. Στους μισούς δρόμους είναι σκαμμένοι.
0: Κάτι
1: καλώδια περνάνε. Ποιος ξέρει τι γίνεται.
0: Εντάξει, όταν περνάς από έργα, λες τώρα να με νοιάζει. Κανονικά θα πρέπει να σε νοιάζει. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα θα είναι καλός. Θερμοκρασία γύρω στους 26 βαθμούς. Ο κύριος Κολυδάς όμως μας λέει ότι θα χαλάσει ο καιρός το επόμενο διάστημα. Ο Οκτώβριος θα φέρει βροχές, καταιγίδες και η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και το βλέπουμε, ας πούμε, και το Σαββατοκύριακο θα είναι γύρω στους 19-20 βαθμούς. Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος και Πελοπόννησος θα έχουν βροχοπτώσεις και καταιγίδες που θα είναι πιο πολλές. Αλλά σιγά σιγά φαίνεται με τον Οκτώβριο θα μπει και το φθινόπωρο. Κακοκαιρία έχει και στο Νιου Τζέρσι και μάλιστα έχουν πλημμυρίσει δρόμοι. Λοιπόν, και υπάρχει ένα βίντεο από εκεί που είναι πλημμυρισμένοι οι δρόμοι και βγαίνει κάποιος από το σπίτι του απ' έξω και έχει ένα νερό, ρε παιδί μου, κάποιους πόντους το νερό και βλέπει ένα καρχαρία. Ένας καρχαρίας πήγαινε στο δρόμο και με το νερό.
1: Ξέμεινε.
0: Τον βλέπει. Αρχίζει, ξέρεις. Ευτυχώς, εντάξει, μικρός είναι. Ένα κίνδυνο σκυλόψαρο ήταν. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Αλλά τώρα σκέψου να έχει πλημμυρίσει ο δρόμος έξω και να πάρει να περάσει απέναντι και να βλέπει τον καρχαρία. Πάλι καλό, είναι κορκόδηλος, ε.
1: Ναι, εντάξει. Ναι,
0: για σκέψου.
1: Όλο πάνω μας ξεπερνάνε, ρε παιδί μου. Πάνω που έχουμε γίνει εμείς εδώ πέρα, έχουμε οικειοποιηθεί αγριογούρουνα, αλεπούδες που κατεβαίνουν εδώ στη Νέα Σμύρη, στην Καλυθέα, στο Κουκάκι. Βγαίνει όλος με καρχαρία. Πάντα εκεί έξω είναι καλύτεροι από εμάς.
0: Κοιτάξτε,
1: προφανώς θα ήταν κοντά στη θάλασσα.
0: Προφανώς, ναι, εντάξει.
1: Δεν πήγε
0: μόνος του.
1: Δεν ταξίδεψε
0: αυτό. Εκτός και αν δεν είναι κοντά στη θάλασσα, μπορεί να είναι επικίνδυνο αυτό. Είναι από κάμερες εξωγήινες.
1: Από βροχή.
0: Ποτέ δεν ξέρεις. Έχει καρχαρίες. Παλιά βρήκε ψάρια.
2: Pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 966.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio

0: Ακόμα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. Τέσσερις βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού. Ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου.

Κιλόλα Γιάνγκ, παιδί του Πέπερ. Παιδί του Πέπερ, Κιλόλα Γιάνγκ. Να σας θυμίσουμε Αύγουστο του 25, Αύγουστο του 25, Pepper Experience για την Λόλα Γιάνγκ στο φεστιβάλ Leeds της Αγγλίας. Το οποίο έμαθα ότι έχουν γίνει πια το περίφημο φεστιβάλ που ήταν και το ωραίο φεστιβάλ Live at Leeds που έχουν και το φοβερό άλμπουμ ηχού. Τώρα Leeds και Reading είναι ένα, είναι μία εταιρεία. Όλα γίνονται ένα μαζί. Λοιπόν, εκεί είχαμε δει ζωντανά την Λόλα Γιάνγκ, η ακροάτρια του Pepper Experience. Όπως και εδώ πέρα όμως πριν αρχές Σεπτέμβρη, οι ακροατές του Pepper 96,6, αλλά και πώς το λένε και άλλοι. Τυχαίοι στο δρόμο 25 Σεπτεμβρίου ήταν που ο 25 Σεπτεμβρίου ανέβηκε στο Λυκαβητό. Την προηγούμενη μέρα είχε βρεθεί στο δρόμο ο Τζακ Σαβορέτη και ο κόσμος που πέρασε εκεί ξαφνικά βλέπει τον Τζακ Σαβορέτη να παίζει μουσική σαν μουσικός του δρόμου. Ήταν μια φανταστική εμπειρία, μια φανταστική πεπερική εμπειρία, όπως την ξεκινήσαμε με τους James, αλλά θα κάνουμε και άλλα. Αν θέλετε λοιπόν, αν τη χάσατε και δεν ήσασταν εκεί και δεν βρεθήκατε και δεν μάθατε και δεν σας ειδοποίησε κάποιος ότι ο Τζακ Σαβορέτη βρίσκεται στην Ερμού και τραγουδάει για σας, μπορείτε να μπείτε στα social του Pepper 96.6, Facebook, Instagram και TikTok και να ακούσετε όλη τη συναυλία και να έχετε το νου σας για επόμενα τέτοια events.

0: ημέρα Τρίτη, πρώτη τελευταία μέρα του μήνα. Μερικά από τα πιο δημοφιλή post σε site είναι αυτά που αφορούν τον ύπνο. Όσοι ασχολούνται με τα site ξέρουν ότι όποτε βάζουν θέματα για τον ύπνο έχουν πάρα πολλά clicks. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά, πάρα πολλά. Αν παρακολουθείτε δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε πριν, αν πρέπει να έχουμε στις οθόνες, να μην είμαστε, πώς θα κοιμόμαστε, αν έχουμε τα παράθυρα ανοιχτά.
1: Μέτρα προβατάκια, μέτρα γελαδίτσες, μέτρα σκουλικάκια.
0: Τι πρέπει να τρώμε πριν τον ύπνο, αν δεν μπορούμε να κοιμηθούμε καλά, τι να παίρνουμε, συμπληρώματα διατροφής και όλα αυτά. Ένα από τα θέματα που αφορούν τον ύπνο είναι το αν πρέπει να κλείνουμε ή όχι την πόρτα του υπνοδωματίου το βράδυ. Λοιπόν, δίστανται οι απόψεις. Η μία άποψη λέει ότι είναι καλό να την κλείνουμε την πόρτα του υπνοδωματίου. Ο λόγος είναι ότι ο ύπνος με κλειστή την πόρτα μπορεί να βοηθήσει, για παράδειγμα, όσους αντιμετωπίζουν αλλεργίες, γιατί τα αλλεργιογόνα μπορεί να εισέλθουν στο υπνοδωμάτιο από το υπόλοιπο σπίτι και η κλειστή πόρτα μπορεί να τα αποτρέψει όσα δεν έχουν μπει ήδη. Και επίσης ένα θέμα είναι ότι θέμα ασφάλειας, γιατί μια κλειστή πόρτα εμποδίζει, λέει, στην περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά στο σπίτι, εμποδίζει τον καπνό και τα δηλητηριώδη αέρια να εισέλθουν στο υπνοδωμάτιο και σου δίνουν χρόνο να ξυπνήσεις και να βγεις με ασφάλεια. Πού να πας, βέβαια. Αν έρθει σε
1: φιλόροφο,
0: πρέπει να πας στο μπαλκόνι, ας πούμε. Λέμε τώρα. Αλλά εντάξει, σου δίνει ένα χρόνο να αντιδράσεις. Τα ωφέλη του ύπνου με ανοιχτή την πόρτα είναι ότι υπάρχει καλύτερη ρύθμιση της θερμοκρασίας, αν δεν διαθέτουμε σύστημα ψύξης κτλ. Και η ποιότητα του αέρα, γιατί όταν εκπνέουμε, η αναπνοή περιέχει διοξείδιο του άνθρακα. Οπότε, αν είμαστε με κλειστό δωμάτιο, συσσωρεύεται το διοξίδιο και δημιουργεί πρόβλημα.
1: Είναι όπως όταν μπαίνεις σε μια τάξη, ας πούμε, με παιδιά πριν το διάλειμμα, ας πούμε, που είναι κλειστή η πόρτα, κλειστά παράθυρα. Και θέλει, που λένε, να ρίζονται.
0: Ανάλογα με τον καθένα, βέβαια, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Ξέρω, για παράδειγμα, αν έχετε γάτες στο σπίτι και σας αρέσει να κοιμάστε με τις γάτες, δεν κοιμάστε ποτέ με κλειστή πόρτα, γιατί αν η γάτα την ώρα του ύπνου θέλει να βγει έξω, γρατζουνάει την πόρτα και ξυπνάτε. Ή σας ενοχλεί, ή νιαουρίζει κτλ. Άρα λοιπόν, όταν έχεις γάτα, κοιμάσαι πάντα ανοιχτή την πόρτα.
1: Εσύ την έχεις ανοιχτή ή κλειστή την πόρτα?
0: Ανοιχτή.
1: Και προ-γάτας.
0: Και προ-γάτας και ναι, και μετά γάτας.
1: Και εγώ ανοιχτή. Δεν μπορεί να την έχω κλειστή την πόρτα.
0: Πιέζουμε πάρα πολύ. Πιέζουμε πάρα πολύ.
1: Ναι, δηλαδή να νιώθω. Θέλω να παιδιά, ακόμα και τον ανησυχητικό θόρυβο, ας πούμε να πεις ότι ακούω ένα χρούτσο από ένα κλέφτη, ότι μπαίνει. Προτιμώ να το ακούσω από κάτω, προτιμώ να το ακούσω από μακριά ότι έρχεται, παρά να τον νιώσω την έξω από την πόρτα.
0: Αν ακούσει ένα κλέφτη, τι κάνεις?
1: Εγώ δεν με έχεις δει. Δεν με έχεις δει.
0: Καλά, και εγώ
1: γίνομαι. Δεν με έχεις δει με κλέφτη βράδυ. Δεν με έχεις δει με κλέφτη βράδυ.
0: Εγώ γίνομαι Batman. Με το χέρι και το κλέφτη, σαφνικά γίνομαι Batman.
1: Εγώ γίνομαι. Πώς το λένε, Batman, απ' έξω, φεύγω. Γεια, καλώ τη θες, φιλέ.
0: Αρκεί να έχεις παράθυρο.
1: Και στείλε μου μήνυμα, τι πήρες.
0: Σωστή κίνηση. Με το κλέφτη. Στο κλέφτη συμβουλεύουν να κάνεις ότι κοιμάσαι.
1: Ναι, ρε.
0: Τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Και πάλι σε ξυπνήσει, κοιμάμαι. Να του πει. Add some pepper to your life. Pepper

0: τα περαστικά μας δεν έχουμε αναφερθεί όλο αυτόν τον καιρό να ευχηθούμε στον έναν πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη και του Πέπερ και των Ελλήνων γενικότερα, τον Μάικλ Κιουανούκα, όπου στα 38 του χρόνια ο Μάικλ από τον Ιούλιο του 25 έχει υποστεί ένα σοβαρό αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Είναι στην, ακόμα δεν έχει γυρίσει σπίτι του. Οι τελευταίες πληροφορίες, δηλαδή 25 του Σεπτέμβρη, λένε ότι ακόμα δεν έχει γυρίσει στο σπίτι του. Προσπαθεί και αυτός να βρει την ομιλία του σιγά σιγά. Προσπαθεί και αυτός να βρει την κινητικότητά του. Η φωνή του παραμένει σπασμένη. Η γυναίκα του είναι δίπλα συνέχεια και μιλάει στα τηλέφωνα για εκείνον. Φυσικά η μουσική βιομηχανία όχι απλά δεν τον έχει πιέσει για τίποτα. Τον έχει, του έχει πει να πάρει το χρόνο του, ότι η υγεία είναι πάνω απ' όλα.
1: Ναι.
0: Έχουν ακυρωθεί φυσικά όλες τις συναυλίες. Έχουν ακυρωθεί τα προγράμματα για καινούριο δίσκο που είχε. Δεν έχει γυρίσει στο σπίτι του ακόμα. Όπως είπε η γυναίκα του, λέει, η φράση μοιάζει σχεδόν απλή, αλλά είναι ίσως το πιο ανθρώπινο κέντρο αυτής της ιστορίας. Ένας μουσικός που είχε μπροστά του περιοδίες, παιδιά, δίσκο και ζωή, ζει ακόμα μέσα σε ένα μεταβατικό σώμα και ένα μεταβατικό χώρο. Να το ευχηθούμε χρόνια πολλά, γιατί είναι. Πώς το λένε,
1: περαστικά,
0: γιατί είναι πολύ, είναι πολύ κρίμα. Και είναι μόλις 38 ετών, ας πούμε.
1: Η κάθε περίπτωση του σαν κεφαλικά είναι διαφορετική, οπωσδήποτε. Και όλοι εύχονται να γυρίσει και να είναι πλήρως λειτουργικός και βλέπεις, ας πούμε, και πάντα. Και με την περίπτωση του Δημήτρη Σταρόβα, για παράδειγμα, ο Σταρόβα, ο οποίος σιγά σιγά επανέρχεται και είναι θέμα χρόνου πολλές φορές. Αλλά το βασικό όλων είναι πρώτο να είναι υγιής για την οικογένειά του. Το πρώτο απ' όλα.
0: Ναι,
1: και όλα τα υπόλοιπα έρχονται.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, πιο πολύ από όλους το χρειάζεται η οικογένειά του.
0: Ναι. Αυτό που μίλησε δημόσια ο Μάικλ και ο Κιουανούκα, όσο μπορούσε να μιλήσει, είναι ότι ξέρουμε, λέει, όλοι και το είπαν και οι γιατροί, ότι ήταν αποτέλεσμα υψηλής αρτηριακής πίεσης. Οπότε αφήνουμε στην άκρη τις υποθέσεις που έχουν λόγο, δηλαδή άγχος, αυτό κτλ. Να τσεκάρουμε την υπέρτασή μας, να τσεκάρουμε
1: βέβαια
0: την πίεσή μας συνέχεια. Δηλαδή, 2-3 τσέκ να κάνεις.
1: Και βέβαια βλέπεις ότι δεν υπάρχει θέμα ηλικίας. Πόσο ήταν,
0: 38,
1: πόσο είναι 38 χρόνων.
0: 38 χρόνων παιδί.
1: Υψηλή πίεση μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε ηλικία.
0: Ναι, βέβαια, ναι.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 10 σε μια πάρα πολύ ωραία μέρα σήμερα πραγματικά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε προθετικά μηνύματα. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή και στο ρεύμα κάνετε σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
0: Φεύγουμε σιγά σιγά, θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο το πρωί στις 6. Πρωινό Pepper, Τάκης Γιαννούς και Θοδωρής Βαμβακάρης. Ακολουθεί η Ελένη Κολοκοτρώνη. Στις 10 ακριβώς ακούστε το Pepper Password για τη συναυλία των Duran Duran στο Παρίσι 28 Οκτωβρίου και το Pepper Experience. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε στο pepper966.gr και μπαίνετε στην κλήρωση. Θα είμαστε μαζί λοιπόν αύριο να περάσετε πάρα πολύ ωραία την υπόλοιπη μέρα.
1: Καλή σας μέρα λοιπόν, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Pepper 96 και 6. Pepper.

0: pepper966.gr.
1: Add some pepper to your life. Pepper 966.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Γνωρίζετε ποιο

0: της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Να δω

0: Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Μαμά! Τέλειωσε η ζεύρα!
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Pepper 96 και 6.
7: Η ώρα είναι 10. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ταξίδι. Μπείτε τώρα στο pepper96x.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
6: Pepper

0: can't take my mind.
1: Εντάξει τώρα. Αυτό το τραγούδι είναι διάλειμμα από, από το τρέξιμο, από την κανονικότητα. Σταματάς, το ακούς, παίρνεις ανάσες και συνεχίζεις. 10 λεπτά μετά τις 10, Pepper 96.6. Καλημέρα σας. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου με, εντάξει, 18 βαθμούς θερμοκρασία στο κέντρο. Χαμηλές λέει για την εποχή οι θερμοκρασίες. Το λέγαμε και χθες. Όλο αυτό ήρθε κάπως απότομα. Να προσέχουμε να μην κρυώσουμε, Peppers. Είναι ο ιδανικός καιρός αυτός για να κρυώσεις. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα αν ζεσθενόμαστε, κρυώνουμε, τι φοράμε. Είμαστε λίγο στη μέση του πουθενά και θέλει προσοχή αυτό. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Pepper Password μόλις έπαιξε, το ακούσαμε. Πάμε παρέα μέχρι τις 12. Η Ελένη Κολοκοτρώνη στα ραδιόφωνά σας. Ό,τι και αν κάνετε, καλημέρα σε όλους.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ενεργειακή κρίση, το έχουμε καταλάβει αυτό. Οπότε οι συστάσεις από την Κομισιόν είναι πάρα πολύ απλές, λιτές, ξεκάθαρες. Σβήστε λέει τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Εντάξει, για τα φώτα, ok. Καλοριφέρ, εμείς τουλάχιστον εδώ Αθήνα δεν έχουμε ανάψει. Και για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, δεν περνάει καν από το μυαλό μας να ανάψουμε. Πέπερ, 96 και 6, θα δούμε τι θα κάνουμε. Ένα προθετικό μήνυμα. Τι κάνει τον καφέ ήλι τόσο ξεχωριστό, θα το μάθουμε. 1 και 2 Οκτωβρίου μπορούμε να περάσουμε από το ήλι Cube στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, 8 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και να ζήσουμε μια μοναδική εμπειρία που ξυπνά όλες τις αισθήσεις, γιατί πάρα πολύ απλά ήλι, why we make it, Pepper 96 και 6. Και μόλις συνειδητοποίησα ότι ούτε 2 εβδομάδες δεν έχουμε για την κλήρωση του Pepper Experience Duran Duran στο Παρίσι. Οπότε Peppers, με σβηστά φώτα, σβηστά καλοριφέρ, μπαίνετε στο site του Pepper, καταχωρείτε το Pepper Password και δηλώνετε συμμετοχή για να απολαύσετε όσο δεν γίνεται τους Duran Duran live στο Παρίσι. Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
8: δι κουαλίτα.
9: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
10: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
9: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Add some Billie Eilish to your life.

25 λεπτά πριν από τις 11, Pepper, 96 και 6, Παγκόσμια ημέρα καρδιάς σήμερα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε για διατροφή, μεσογειακή διατροφή, για άσκηση, για τα ωφέλη αυτά. Επίσης, δεν χρειάζεται να πούμε ότι δεν πρέπει να καπνίζει κανένας. Κανένας όμως, δεν υπάρχει πλέον δικαιολογία το 2026 να καπνίζεις. Και προσοχή και στο αλκοόλ. Αυτά είναι γνωστά. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Η έντονη, η παρατεταμένη στεναχώρια μπορούν επίσης να κάνουν τη ζημιά τους. Οπότε, Peppers, επειδή η ζωή είναι μικρή, πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποιοι άνθρωποι, κάποιες καταστάσεις, απλά δεν αξίζουν τη στεναχώρια μας. Peppers 96 και 6. Αυτό είναι φάρμακο.

0: Λοιπόν, το περιοδικό, το Time Out, έκανε τη λίστα με τις πιο χαρούμενες πόλεις στον κόσμο για να κάνεις διακοπές. Στο νούμερο 1 είναι η Λισαβόνα. Okay. Η Αθήνα είναι στην τέταρτη θέση. Πρώτο σοκ. Δεύτερο, το Time Out επισημαίνει ότι η Αθήνα είναι η πιο εύκολη πόλη για περπάτημα. Εντάξει, okay. Κάποιος δεν έχει καταλάβει κάτι καλά και μάλλον το Time Out δεν έχει καταλάβει. Εκτός κι αν ήρθανε, προσγειωθήκανε στο Βενιζέλος, ήρθαν κατευθείαν κέντρο, Σύνταγμα, περπάτησαν πάνω κάτω, Διονυσία Αεροπαγή του και φύγανε. Τότε ναι, εντάξει, εκεί μπορεί. Κατά άλλα, ναι, είναι λίγο άστοχο. Πέπε 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις. Μπορούμε να μπούμε λοιπόν στο telecom.gr και να τα μάθουμε όλα. Στην έρευνα, λέει, συμμετείχε και ένας ψυχολόγος από το Harvard, ο οποίος προφανώς δεν έχει έρθει ποτέ στην Αθήνα.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
3: Perfectly well, what's going on here.
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
4: What's our worst case scenario?
2: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Κλέμονς.
5: On the basis, he loved the winner.
2: Digger, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6.
10: Hi, this is Curtis Harding, and you're listening to Pepper 96.

Λοιπόν, λέγαμε πιο πριν για τη λίστα του Time Out που έχει την Αθήνα στην τέταρτη θέση και λέει ότι το καλύτερο πράγμα στην Αθήνα είναι το περπάτημα. Μπορείς να την περπατήσεις πάρα πολύ εύκολα. Ακόμα γελάμε με αυτό. Έρχεται μήνυμα. Ελένη μου έχει, ναι, όνειρο το περπάτημα στην Αθήνα. Ναι, το ζούμε κάθε μέρα. Το δε τρέξιμο, ακόμα λέει. Ακόμα καλύτερο. Εντάξει, φανταστικοί είστε, Peppers. Καλημέρα σε όλους. Pepper 96 και 6-9 λεπτά μετά τις 11. Αν μιλήσουμε έτσι για ωραία πράγματα, χαρούμενα, ευχάριστα, sold out οι αγώνες της Εθνικής, την Πέμπτη και Κυριακή νομίζω, Ολλανδία και Γερμανία είναι, εδώ θα γίνουν, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για δείγμα, sold out και το Pepper Experience, πάντα γίνεται αυτό, Duran Duran Live στο Παρίσι, 16 Οκτωβρίου έχουμε την κλήρωση, δεν έχουμε πάρα πολύ καιρό μπροστά μας, η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12, στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας, τα λέμε ραδιόφωνο, εντάξει, Pepper 96 και 6.

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

0: Λοιπόν, πραγματική ιστορία που συνέβη έτσι σε μπαράκι στο κέντρο της Αθήνας. Μπαίνουν μέσα δύο παιδιά εκεί 22-25, πηγαίνουν σε μια παρέα γυναικών, 40 something ηλικίες των γυναικών. Ξεκινάει έτσι ένα φλερτ, να το πούμε έτσι ευγενικά. Κάποια στιγμή γυρνάει η μία γυναική κοπέλα και λέει, του λέει πόσο χρόνο είσαι. Της λέει 24. Του λέει, το ξέρεις, θα μπορούσα να είμαι μαμά σου. Ναι, αλλά δεν είσαι. Αυτή ήταν η απάντηση, η φανταστική απάντηση. Αυτά γίνονται στην Αθήνα και όχι μόνο. Στο Pepper Experience να δείτε τι ανθρώπους μπορεί να γνωρίσετε. Pepper 96&6, ένα προθετικό μήνυμα από 2 έως 4 Οκτωβρίου είναι οι Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Για 3 ημέρες μπορούμε να βρούμε επιλογές όπως Nike Factory Athens Stores, Calvin Klein, Lacoste, Levi's, Καλογύρου, Diesel, ό,τι θέλουμε. Το Designer Outlet Athens είναι ανοιχτό και τις Κυριακές, εάν σας βολεύει, βολεύει αρκετά. Και για τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα θα ακούσουμε πώς μπορούμε να δούμε τους Duran Duran live στο Παρίσι. Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 966.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
10: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
11: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
10: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
11: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
12: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
13: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
15: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
14: Γιατί?
15: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και

0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Να δω.

0: Λοιπόν, έκαναν ένα πείραμα στην Αμερική και σε 400 ανθρώπους διάβασαν απαντήσεις σε υποθετικές καταστάσεις θυμού, φόβου, λύπης, χωρίς όμως να γνωρίζουν, να πούνε σε αυτούς τους ανθρώπους αν η απάντηση είναι από άνθρωπο ή από τεχνητή νοημοσύνη. Οι απαντήσεις που έδωσε η τεχνητή νοημοσύνη ήταν ειδικά οι παρηγορητικές απαντήσεις, ήταν πάρα πολύ καλές. Όταν όμως είπαν στους ανθρώπους αυτούς ότι ξέρεις κάτι, αυτή η απάντηση σε αυτό που ρώτησες είναι από AI, δεν από άνθρωπο, τότε αυτός είπε δεν το ακολουθώ, θέλω άνθρωπο απέναντί μου. Και εκεί είναι που λες πάλι καλά, μπορεί και να την γλιτώσουμε.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

29 Σεπτεμβρίου, μια πάρα πολύ καλή εποχή για να ξεκινήσει γυμναστήριο. Γεμίζουν τα γυμναστήρια τώρα που μιλάμε. Από τους 100 ανθρώπους λέει που θα ξεκινήσουν, 35 με 40 είναι εκείνοι που θα το φτάσουν, θα το πάνε μέχρι τέλους. Αυτή είναι παλιά ιστορία. Pepper 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα. Το Illy Cube μας περιμένει στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα 1 και 2 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 6 το απόγευμα. Θα ανακαλύψουμε το γιατί ο καφές Illy είναι τόσο ξεχωριστός. Θα δοκιμάσουμε, θα παίξουμε, θα φωτογραφηθούμε. Illy, why we make it. Ενώ ξέρετε πάρα πολύ καλά πως πλέον έχουν γίνει όλα πιο ματζέντα. Βλέπουμε καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό μας έχουμε το σήμα της Telecom, το Telecom App. Το δίκτυό μας είναι Telecom 5G. Στη τηλεόραση έχουμε το Magenta TV. Γενικά η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για όλους μας και μπορούμε να μάθουμε περισσότερα στο telecom.gr. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα φανταστικά μηνύματα που στέλνετε. Αυτό είναι. Όλοι ακούμε Pepper 96 και 6 και μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας μέχρι τις 2, ακριβώς στις 12, καινούριο Pepper Password. Peppers, καλή συνέχεια.

Pepper 966.gr. Pepper 966. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra, για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο, με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms, 21 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra, ο περίφημος ήχος του Cleveland, ζωντανά. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.

0: Almost love.
1: Η ώρα είναι 12. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι βινήλιο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
2: Pepper Experience.

Λοιπόν, παιδιά μου, σήμερα έχω κάπως αλλάξει θέση στο στούντιο. Κάθομαι από την άλλη πλευρά από όπου καθόμουν τόσα χρόνια. Κοιτάζω έξω από το παράθυρο που πραγματικά ήταν, ας πούμε, έτσι αυτό που πάντα νομίζω ήθελα να σας να κάνουμε έτσι εκπομπή εδώ από την Αέρα του Πέπερ και να βλέπουμε μπροστά μας θάλασσα, κίνηση, την ημέρα σε κάθε περίπτωση. Κάπως έτσι ξεκινάμε λίγο μετά τις 12 στην Αέρα του Πέπερ 96 και 6. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2, και μαζί μου και ο Κώστας Μαραγκάκης σήμερα στη φροντίδα του ήχου. Είχα χρόνια να το πω αυτό. Μου θυμίζει λίγο την εποχή της πρωινής ζώνης πολλά χρόνια πριν. Οι παλιοί ακροατές του Πέβερ 96 και 6 θυμάστε. Είναι ωραίο να έχεις παρέα στο στούντιο. Γεια σου Κώστα. Ελπίζω να κάνουμε παρέα και το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε.

0: Εντάξει, αυτό είναι από τα ωραιότερα κομμάτια της δεκαετίας του 60. Προσωπικά είναι μάλλον και στο top 5 των πιο αγαπημένων μου. Εδώ το ακούσαμε βέβαια σε ένα ιδιαίτερο edit. California Dreaming βέβαια, γραμμένο από τον John και τη Michelle Phillips, κυκλοφόρησε το 1965 και κάπως έτσι φτάνει μέχρι το σήμερα εδώ στην αέρα του Pepper. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Περνάμε σε προθετικά μηνύματα. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες? Να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Μαζί μας έχουμε και τις σχολές Δελτά, γιατί η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Στις ανώτερες σχολές Δελτά αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Κάνε μία επίσκεψη σε μία από τις σχολές της περιοχής σου, σε Σταδίου, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, και βρες όλες τις πληροφορίες στο delta360.gr. Και σε λίγο έρχονται Μόμπι, έχουμε Σβερτχόγεμ και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
8: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
7: Cleansed. Προπόληση.com.
9: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Κλέμονς. Ντίκερ του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Το έχω δει στο σινέμα.
9: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
10: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
11: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
12: Add some Depeche Mode to your life.

Εντάξει, αυτό είναι ένα κομμάτι που περιγράφει έτσι με πολύ εύστοχο τρόπο το πώς αισθάνεται κάποιος ο οποίος έχει χωρίσει αλλά δεν ήταν έτοιμος για αυτό. Είστε στον Πέπερ 96 και εξ Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας όπως κάθε μέρα 12 με 2. Πάμε να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης, διότι μπορείτε να συνδεθείτε χωρίς χρέωση με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App και με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Και αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Στις σχολές Δέλτα Αττικής μπορείς να κάνεις και μία επίσκεψη σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Πληροφορίες delta360.gr.

0: Pepper 966.gr.
1: Pepper 966.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου, έκθεση. Λαόρτ, Ballet National de Marseille, Age of Content. Λουκάτ Σταρκόφσκι, Oracle. Ρόμπερτ Άικ, Ειδήποδας. Σλάβοι Ζίζεκ, Τζίλιαν Άντερσον, Μπέλα Φρόιντ. Συζήτηση, Ρωμαίο Καστελούτσι, Φάουστ. Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ. To be, απαγωγή και παρατήρηση. Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κοτσιφάκης, Landless. Νίκος Καραθάνος, Έπος. Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
14: δι κουαλίτα.
15: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
16: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
14: μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
17: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Το κορίτσι μας, η Billie Eilish, αυτό το κορίτσι που έχει, όπως λέμε συχνά, το θάρρος της γνώμης του και δεν έτσι έχει φόβους σε σχέση με το να μοιράζεται αυτά που πιστεύει. Είστε στον αέρα του Πέβερ 96 και έχεις Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας με ένα ελαφρύ κρύωμα που με έχει πιάσει από τα ξημερώματα και να, απ' τη μία λες, ωραία, ήρθε το φθινόπωρο που όπως και να το κάνουμε είναι μία εποχή με τρομερή ατμόσφαιρα, δηλαδή της ταιριάζει το χουχούλιασμα, της ταιριάζει το διάβασμα, της ταιριάζουν οι ωραίες μουσικές και να κάθεσαι μέσα να βλέπεις βροχές κτλ. Αλλά μαζί φέρνει και όλο αυτό, έτσι, τα πρώτα κρυώματα και τα πρώτα συνάχια. Αν έχετε κανένα γιατροσόφι, για στείλτε μας στο pepper966.gr. Να θυμίσω ότι έχουμε, τι έχουμε, ολόφρεσκο Pepper Experience. Για να πάτε στο Παρίσι τον Οκτώβρη, να δείτε live Duran Duran, αυτό που έχετε να κάνετε. Είναι να καταχωρήσετε το Pepper Password, το οποίο ακούτε καθημερινά από τις 6 το πρωί στις 6 το απόγευμα στον αέρα του Pepper, ένα 2 ώρες το ακριβώς της ώρας. Το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στο site μας και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση να ξέρετε ότι θα το ακούσετε ξανά στις 2 το Pepper Password.

0: Depeche Mode στον αέρα του Pepper 96 και 6. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Έτσι και σήμερα Τρίτη 29 Σεπτέμβρη. Εν τω μεταξύ χτες έγινε μια ενδιαφέρουσα έτσι, προβολή αυτής της ταινίας με τον τίτλο Εύα του 1953, την οποία είχε σκηνοθετήσει η Μαρία Πλητά. Η Πλητά υπήρξε η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτρια στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Με τη δουλειά της άνοιξε το δρόμο, σκεφτείτε τώρα, τη δεκαετία του 50, έτσι, σε ένα χώρο ο οποίος ήταν βέβαια ανδροκρατούμενος. Και το έργο της θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό. Να θυμίσουμε ότι είχε προβληθεί η αποκατεστημένη κόπια και στις Κάνες πριν από μερικούς μήνες. Λοιπόν, περνάμε σε προωθητικό μήνυμα, σε προωθητικά μηνύματα. Μαζί μας έχουμε την Νόβα, η οποία με το Connect Day One φέρνει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Επίσης, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα, όπου αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Μπορείτε να κάνετε μια επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια για να ανακαλύψετε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Περισσότερα στο delta360.gr. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας και πάμε να συνεχίσουμε.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες. Όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper. 96 και 6.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
13: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
15: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
14: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
16: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
17: Add some Sievert Holium to your life.

0: Βλέπω εδώ και τα μηνύματα που μας στέλνετε που λέτε ότι και στα γραφεία έχουν αρχίσει σιγά σιγά οι αναρωτικές, έχουν αρχίσει δηλαδή αυτό που λέγαμε και πριν με αφορμή και με το δικό μου κρύωμα, όπως μην κολλήσω και τον Κώστα του Μαραγκάκη που κάθεται εδώ απέναντί μου από σήμερα και θα έχω παρέα στο στούντιο. Περαστικά παιδιά σε όλους εσάς που μπορεί να μας ακούτε από τα σπίτια σας σε αυτήν την κατάσταση. Διάβαζα νωρίτερα ότι φαίνεται ότι θα γυριστεί μια ταινία, βιογραφική ταινία για τον Fred Astaire. Πρωταγωνιστής θα είναι ο Tom Holland και νομίζω ότι του ταιριάζει πάρα πολύ. Υπάρχει και ένα βιντεάκι εντωμεταξύ, το οποίο εμφανίζεται συνέχεια στα social. Καταπληκτικό που ο Tom Holland έκανε εκείνη τη χορογραφία του Umbrella της Ριάννα και είναι σχεδόν καλύτερος από την ίδια τη Ριάννα. Ο ίδιος λοιπόν θα κάνει τον Fred Astaire και την Ginger Rogers μάλλον φαίνεται ότι θα την κάνει η Sabrina Carpenter. Okay. Πολύ ωραίο. Πάμε να περάσουμε στο προοδευτικό μήνυμα. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όρια και προϋποθέσεις, nova.gr. Και από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 έως τις 2. Να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο τρίτης. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς και εμείς μέχρι τη μία πάμε με τι πάμε. Δεν βλέπω κιόλας. Έχω μοιοπία. Teddy Swims και Massive Attack. Πολύ ωραία. Με ενημερώνουν από το control. Για χαρά.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
6: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
9: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
4: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
3: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Tenamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tenamen και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tenamen.
7: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Γιασμίν Χαμντάν, Στέλλα. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org.

Η ώρα είναι 2. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συχνότητα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.

Ένα lounge διαμαντάκι που έφτασε στα αυτιά μας χρόνια πριν μέσα από τις διάσημες παριζιάνικες συλλογές Buddha Bar. Και είπα Παρίσι και ο αυτόματος συνειρμός μου πάει κατευθείαν στο νέο Pepper Experience 28 Οκτωβρίου, 4 ημέρες στο Παρίσι. Όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper και να απολαύσετε δύο ανάμεσά σας τους θρύλους της synth-pop Duran Duran. Δηλώνετε συμμετοχή μέσα στο site μας pepper966.gr, εκεί είναι το site μας, εκεί και η φόρμα συμμετοχής. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας χρειάζεστε το Pepper Experience, το Pepper Password του Pepper Experience. Ακούσατε ένα στις δύο ακριβώς, το επόμενο θα το ακούσετε στις τέσσερις. Και γενικά το νου σας Pepper Passwords ακούτε καθημερινά 6 το πρωί, 8, 10, 12 μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλαίδος, τον Pepper, μέχρι και τις 4.

0: Coldplay τραγουδάνε Trouble εδώ στον Pepper. Και αν εκ πρώτη σας κάνει λίγο ταλαιπωρία, μπελάση και ξεβόλεμο το ότι μέσα σε μία μέρα πια ζούμε τρεις διαφορετικές εποχές, άνοιξε, καλοκαίρι, φθινόπωρο, έτσι όπως το κάνουν και οι Λονδρέζοι, θα αφήσω εδώ όμως την ατάκα των προγνωστών που κάνει λίγο vintage ότι ζούμε ένα φθινόπωρο αυτή τη στιγμή από τα παλιά. Και μας ενημερώνουν ότι από αύριο εδώ στην πόλη πέφτει σιγά σιγά η θερμοκρασία λίγο παραπάνω. Οπότε νομίζω ότι έχει έρθει πια η στιγμή να φέρνουμε λίγο τα πιο ζεστά στο εμπρός μέρος της ντουλάπας. Λευτέρης Κεφαλά στην παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4 έρχονται Tame Impala, R.E.M. και Joe εδώ στον Pepper.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο Διελίνικον.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
4: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Το έχω δει στο σινέμα.
8: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
9: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
10: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
11: Να δω

0: γύρω στις 500 πυρκαγιές στην ελληνική επικράτεια μόνο το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Έτσι, για να δώσω μια τοπική ερμηνεία στον τίτλο Wildfires των Salt που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper, και ακούστε και αυτό, 50-75 νέες εστίες, νέες φωτιές δηλαδή, είχαμε το 24ωρο καθημερινά στις ώρες αιχμής του Ιουλίου. Νούμερα τώρα που αποτελούν τον επίσημο ενδιάμεσο απολογισμό 31 Οκτωβρίου, για να είμαστε ολοκληρωμένοι, 31 Οκτωβρίου μας έρχεται επίσημα, ολοκληρώνεται επίσημα η αντιπυρική περίοδος και μας έρχεται επίσημα ο απολογισμός από το πυροσβεστικό σώμα, για να έχουμε και την πλήρη εικόνα τι συνέβη με τις πυρκαγιές το φετινό καλοκαίρι στην ελληνική επικράτεια. Κατά τα άλλα, το τραγούδι που ακούσαμε, Wildfires των Salt, άρρηκτα συνδεδεμένο με το κίνημα Black Lives Matter και με την αντίδραση στη δολοφονία του George Floyd από αστυνομικό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεσημέρι Τρίτης εδώ στον Πέπερο Λευτέρης Κεφαλάς, μαζί σας μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου

0: λύσεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Μας αρέσει να πηγαίνει.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
1: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
0: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Μόμπι Μίκελ και η Γουανούκα και Naked και Portugal The Man λίγο μετά τις 3 μεσημέρι Τρίτης εδώ στον Πέπερ. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά. Αύριο Τετάρτη τώρα εσείς και ο Πέπερ έχουμε κινηματογραφικό ραντεβού στα Village στο Μαρούσι. Μία Πέπερ πρεμιέρα φοβερή και τρομερή και μαζί θα δούμε σε επίσημη πρώτη την ταινία Digger του οσκαρικού Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ινιάριτου. Ένας αγνώριστος Tom Cruise στον πρωταγωνιστικό ρόλο που μάλλον φλερτάρει με Όσκαρ φέτος για αυτή την ερμηνεία. Οπότε για τσεκάρετε μέσα στο post που θα βρείτε μέσα στο site μας pepper966.gr. Τσεκάρετε εκεί και το trailer και μέσα εκεί πέρα κάτω από το trailer στο post αυτό θα βρείτε και τη φόρμα συμμετοχής για να τη συμπληρώσετε και να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για να δούμε παρέα την ταινία Digger αύριο. Γρήγορα μουσικές Rolling Stones και Harry Styles τώρα εδώ στον Pepper. Ο Λευτέρης Κεφαλάς ως τις 4.

0: Αυτή είναι η Gorillaz, στο τραγούδι του Clint Eastwood και ο Damon Albarn, πρώην Blur και νυν Gorillaz. Αγόραζα εκεί στο 2001, μέρες σαν και τη σημερινή, ένα φτηνό παράξενο ηλεκτρονικό όργανο των 80's, ένα που λεγόταν Omnicord, και πάτησε απλά το εργοστασιακό preset με το όνομα Rock 1. Το μηχάνημα έβγαλε αυτόματα αυτό ακριβώς το εμβληματικό μπάσο και το drum beat που ξέρουμε όλοι σε αυτό το υπέροχο κομμάτι μόλις έπαιξα εδώ στον Pepper. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά, μαζί μέχρι και τις 4 και με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα. Κρατήστε ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του. Ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς. Των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ. Γενικότερα, μπείτε μέσα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα για τις σημαντικές ιστορίες της. Σε πολύ, πολύ λίγο πωλής και χιουμασίν εδώ στον Pepper.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η καστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Πάμε Breaking Bad.
9: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
8: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
9: Stand-up είναι.
8: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
9: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
8: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
10: Και επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
11: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
15: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
17: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
16: Γιατί?

0: Κάθε στιγμή περισσότερα. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
1: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
0: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
2: Add some weekend to your life.

0: Δεν είναι ο Τζίμι Σόμερβιλ εδώ, στα φωνητικά του εμβληματικού Small Town Boy, αλλά ο ελληνικής καταγωγής καλλιτέχνης Perfume Genius. Μια ταλαιπωρημένη ψυχή από τα σχολικά του χρόνια και όλα λόγω της σεξουαλικότητάς του. Εδώ φρεσκάρουν για στα προπέρσινα 40χρονα το ιστορικό synth-pop κομμάτι. Ελληνικής καταγωγής επίσης, Γάλλος βέβαια πια, και ο εκπληκτικός σκηνοθέτης Ρωμέν Γαβράς, γιος του σπουδαίου σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά, ο οποίος αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα βρίσκεται στη στέγη και θα παρουσιάσει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο masterclass. Το επίκεντρο της κουβέντας, η ακατέργαστη ενέργεια του σινεμά, η δύναμη της μουσικής και οι εικόνες που μένουν. Κλείνετε τη θέση σας για το masterclass του Ρωμέν Γαβρά στο onassis.org και για την ιστορία. Ο Ρωμέν Γαβράς σε εμάς τους μουσικόφιλους έχει παραδώσει κάποια από τα πιο ανατρεπτικά βίντεο κλιπς, κινηματογραφικά βίντεο κλιπς για την MIA, για τους Justice, τον Jay-Z, τον Kanye West, τον Jamie XX και πολλούς ακόμη. Λευτέρης Κεφαλάς έφυγα, μείνετε εδώ στον Pepper, έρχεται Κοσμάς The Velenka στην παρέα σας. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra, για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο, με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms, 21 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra, ο περίφημος ήχος του Cleveland, ζωντανά. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Το έχω δει στο σινεμά.
11: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
12: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
13: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ.

0: και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

Η ώρα είναι 4. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ήχος. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper.

0: Peppers στον Pepper με το Zephyr Song. Λοιπόν, διάβαζα μια συνέντευξη του Σάιμον Λεμπόν πρόσφατα, στην οποία το ρωτούσαν ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι από τους Duran Duran και ο ίδιος απάντησε ότι δεν έχει κάποιο στάνταρ όλες τις εποχές. Συνέχεια λέει αλλάζει ανάλογα με τον καιρό. Ο τελευταίο καιρό του αρέσει το Come Undone. Και όποιο και αν είναι το δικό σας αγαπημένο, σας θυμίζω ότι έχει την ευκαιρία να απολαύσετε τα καλύτερά τους στο live τους στο Παρίσι με τη μοναδική εμπειρία από τον Pepper και το Vlasopoulos Travel. Το Pepper Experience σας στέλνει εκεί για το live των Duran Duran 28 Οκτωβρίου, αλλά και πολλά άλλα ωραία στην πόλη του Φωτός, δηλαδή κρουαζιέρα στο Σικουάνα και βόλτα στον πύργο του Άιφελ. Και για να συμβεί αυτό, σας θυμίζω, ακούτε το Pepper Password που έπαιξε πριν από λίγο, ακούστηκε στον αέρα μας, το σημειώνετε καθημερινά 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Συμπληρώνω τη φόρμα συμμετοχής στο website μας, μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στο πρωινό Pepper στις 16 Οκτωβρίου. Εδώ είμαι τη μουσική μας και σήμερα λίγο ανεβαίνει η θερμοκρασία, πώς αλλάζει διάθεση, έτσι, και λίγο παραπάνω ήλιο. Επίσης νομίζω ότι έχουμε, αλλά τα μπουφάν που κατεβάσαμε, τα θέλεις δεν τα θέλεις σήμερα. Όπως και να έχει, με τις διαδρομές παντού στην πόλη να είναι με το ραδιόφωνο στον Pepper, εδώ είμαστε μαζί, ο Κοσμάς, The Velegas, 4 με 6 όπως κάθε απόγευμα.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: I Say a Little Prayer από τη μοναδική Aretha Franklin. Το Νοέμβριο βγαίνει στην δημοπρασία η συλλογή έργων τέχνης του Clive Davis, του θρύλου της χωραφίας που έφυγε το καλοκαίρι από τη ζωή. Ήταν άνθρωπος που καθιέρωσε τεράστια ονόματα όπως η Whitney Houston και επανέφερε στο προσκήνιο μεγάλα στέρια όπως η Aretha Franklin. Και μάλιστα στέρια που θα πουληθούν στην δημοπρασία αυτή είναι ένα πορτρέτο της Aretha αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων που έχει δημιουργήσει ο Andy Warhol και μάλιστα χρησιμοποιήθηκε σαν εξώφυλλο στο άλμπουμ Aretha του 1986 και ήταν και το τρίτο άλμπουμ της Aretha που χρησιμοποίησε το όνομά της στον τίτλο, το πρώτο το 1961 νομίζω και το δεύτερο το 1980, 31ο στην καριέρα της. Είναι ο Pepper 96.6, σας θυμίζω και το Pepper Fresh Club, ακούσατε νέα τραγούδια του Pepper, πείτε μας τη γνώμη σας και κερδίστε ένα iPhone 18 Pro μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Μπορείτε να ακούσετε τα fresh tracks του Pepper 96.6 και να γίνετε μέλη της ομάδας των Peppers που αξιολογεί τα καινούργια τραγούδια μας. Μπείτε τώρα λοιπόν για το Pepper Fresh Club στο pepper966.gr. Πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα. Στα Little ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας σε πολύ καλή τιμή. Ξέρεις όμως πώς το πετυχαίνουν αυτό? Προμηθεύονται καθημερινά φρέσκο κρέας απευθείας από τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζονται. Έτσι πετυχαίνουν την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Εδώ μαζί κάθε απόγευμα 4 με 6 τα λέμε και online pepper966.gr.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6. Pepper.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
12: Αγάπαμε, ή σκότωσέ με.
11: Cleansed. Προπόληση more.com.
13: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
14: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
16: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
17: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
16: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
18: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνομα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
20: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
21: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
22: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
21: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.

0: Μέση από τη Λόλα Γιάνγκ στον Πέπερ 96 και 6, θερμόμετρο στους 24 αυτήν ώρα στην πόλη και δείχνει βροχερό καιρό η πρόγνωση, αλλά εδώ στα νότια τουλάχιστον κάποια σύννεφα, μόνο και τίποτα περισσότερο. Είμαστε εδώ παρέα με τη μουσική μας. Πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα από τα Lidl, όπου θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σας δίνουν και full εγγύηση. Αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl σας επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες ο Pepper, ο οποίος δεν παίζει απλώς μουσική, αλλά δημιουργεί εμπειρίες, όπως όταν κατέβασε τους James και έπαιξαν ως μουσική του δρόμου στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Συντάγματος, έφερε πρόσφατα στο κέντρο επίσης στην Ερμού, αυτή τη φορά με μοναδική εμπειρία και ξαφνική, έτσι, ένα ξαφνικό live unplugged, τον Jack Savoretti. Όσοι βρέθηκαν εκεί ξαφνιάστηκαν και πέρασαν καταπληκτικά. Ο μεγαλύτερος πεζόδρομος της Αθήνας, η Ερμού, μετατράπηκε σε μια υπαίθρια μουσική σκηνή και ο Jack Savoretti τραγούδησε για μας, που μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του από όλη την δισκογραφία του. Τώρα λοιπόν μπορείτε να ζήσετε ξανά τις στιγμές και να ακούσετε το Unplugged Live του Jack Savoretti στα social media του Pepper 96 και 6 στο Facebook, το Instagram και το TikTok.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Γνωρίζετε ποιο

0: Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
7: Perfectly well what's going on here.
6: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
8: What's our worst case scenario?
6: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Κλέμονς. Ντίκερ, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
0: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
5: Add some pepper to your life. Pepper. Πεπέρ 96.6.
6: Δεν μ' αρέσουν τα πάρτι, δεν έχω αυτό το κάτι του πάρτι άνιμα.
7: Είμαι η Billy Clark και ακούτε Πεπέρ 96.6.

από τη Τζόρτζια στην Αμερική. Ο Τέρι Σουίμς, που είχε γενέθλια πριν από λίγες μέρες, έκλεισε τα 34. Έγινε διάσημος μέσα από βίντεο με διασκευές που ανέβαζε στο YouTube. Όμως στη συνέχεια τον αγαπήσαμε και μέσα από τα δικά του πραγματικά υπέροχα τραγούδια, όπως το Bad Dreams που ακούσαμε μόλις. Είναι ο Πέπερ στο 96.6. Σας θυμίζω τη μοναδική εμπειρία στην οποία σας στέλνει ο Πέπερ ένα ταξίδι στο Παρίσι για δύο άτομα για 4 ημέρες. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Βλασόπουλο Travel και τον Pepper 96.6. Λοιπόν, Pepper Experience για το live των Duran Duran 28 Οκτωβρίου, αλλά και κρουαζιέρα στο Σικουάνα, βόλτα στον πύργο του Άιφελ και όλα αυτά στο διαγωνισμό μας. Για να μπείτε στην κλήρωση, σημειώνετε το Pepper Password που ακούγεται στον αέρα μας κάθε 2 ώρες από τις 6 το πρωί, 8, 10, 12, 2, 4. Θα το ακούσετε και πάλι στις 6 και καθημερινά βέβαια. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής με το Pepper Password στο website μας, pepper966.gr. Μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στις 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Pepper. Είμαστε εδώ παρέα με τη μουσική μας, ο Κοσμάς Δε Βελέγκας κοντά σας όπως κάθε απόγευμα, μαζί μέχρι τις 6.

0: Ο χαρακτηριστικός ήχος των James, Getting Away With It. Αυτό το απόγευμα της Τρίτης είμαστε εδώ παρέα, 4 με 6 στον Pepper 96 και 6. Σας θυμίζω και το Pepper Fresh Club. Ακούστε τα νέα τραγούδια του Pepper, πείτε μας τη γνώμη σας και κερδίστε ένα iPhone 18 Pro. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά μπορείτε να ακούσετε τα Fresh Tracks του Pepper 96 και 6 και να γίνετε μέλη της ομάδας των Peppers που αξιολογεί τα καινούργια τραγούδια μας. Μπείτε λοιπόν τώρα για το Pepper Fresh Club στο pepper966.gr. Πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα. Ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα, ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφεία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε εσάς ολόφρεσκα. Έτσι ξέρετε ότι το ψάρι που απολαμβάνετε είναι και ψάρι που εμπιστεύεστε. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και το απογευματινό drive time της πόλης, όλες οι διαδρομές. Είμαστε εδώ παρέα, είναι ο Pepper στους 96 και 6.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η καστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράσταση. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
14: Ακού να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
15: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
16: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
17: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν του Celeste Bourcier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
18: Add some quint.

0: Kate Bush και Running Up That Hill, το τραγούδι που έκανε μια δεύτερη καριέρα χάρη στο Stranger Things. Διάβαζε και για μια off-Broadway παράσταση εμπνευσμένη από την Kate Bush, που πάντα είναι επίκαιρη με τον έναν τρόπο ή τον άλλο. Λοιπόν, είμαστε στον δρόμο για τις 6 και πριν σας αφήσω, πάμε σε ένα προθετικό μήνυμα. Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Για ένα ακόμα απόγευμα παρέα 4-6 και σήμερα μαζί ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας στον Πέπερ όπως κάθε απόγευμα. Μείνετε εδώ, ακολουθεί το επόμενο 2 ώρο Χρήστος Παπαδάς. Τα λέμε αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6. Pepper. Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 6. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ραδιόφωνο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
1: Pepper Experience.

απόγευμα 3ης 29 Σεπτεμβρίου στο B56 και 6. Καλησπέρα σε όλους. Ακόμα μου έρχεται στο μυαλό η ανάλυση της Ελένης Κολοκοτρώνη που την ακούμε κάθε πρωί 10 με 12 στο B56 και 6 και την ακούμε και στα Pepper Password. Την έχουμε συνδυάσει τη φωνή της με ωραίες Pepper Experience στιγμές, γιατί η Αθήνα βρίσκεται στις top 5 θέσεις των καλύτερων, στις καλύτερες πόλεις να επισκεφτείς, και κάπου έκανε ένα highlight ότι μπορείς να περπατήσεις πολύ πολύ άνετα και περιέγραψε το ταξίδι αυτών που έγραψαν τη λίστα ως αεροδρόμιο, κέντρο Αθήνας και επιστροφή στην πόλη τους. Παρ' όλα αυτά, σε μια πόλη που μας αρέσει πολύ, καλησπέρα σε όλους, επιστροφή με αρκετή κίνηση σε κάποια σημεία της πόλης. Ο P56 και 6 είναι εδώ μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, και αμέσως τώρα με το καλησπέρα σε ένα πολύ όμορφο Pepper Fresh, So Easy to Fall in Love από την πεπερική Olivia Dean. Μέχρι τις 8 καλά να περάσουμε, μιλώντας και Pepper Password έπαιξε πριν. Το ακούσατε, το καταχωρείτε, το ακούτε το Pepper Password στη βόρμα συμμετοχής στο pepper96x.gr και φεύγετε για Παρίσι για να δείτε σε αυτό το Pepper Experience, εκτός από το Παρίσι, και τους Duran Duran Live.

0: Αυτό έχει άμεση σχέση με τις πόλεις που λέγαμε λίγο πριν. Englishman in New York, μια ωραία αντίθεση από τον Sting. Στον B96 και 6, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στους φίλους που τα λέμε μέσω των γνωστών τρόπων επικοινωνίας. Σε μια εβδομάδα που ανήκει η μισή στο Σεπτέμβριο, η υπόλοιπη στον Οκτώβριο. Οπότε πολύ πολύ γρήγορα θα φύγουμε από το mood του Σεπτεμβρίου και σιγά σιγά απομακρυνόμαστε δυστυχώς και από τις καλοκαιρινές στιγμές και διακοπές με τις ωραίες μουσικές του B96 και 6 για άλλο ένα απόγευμα στην πόλη μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς και σε λίγο σε ένα τραγούδι που το ακούσαμε και live στην Αθήνα το καλοκαίρι που μας πέρασε, In This World από τον Moby. Καλησπέρα και πάλι, επιστροφή σε λίγο.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
10: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. Τέσσερις βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαφίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
11: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
12: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες, και το κατάλληλο πρόγραμμα, και τον γρηγορότερο χρόνο.
11: Δηλαδή, τεχνολογία LG σημαίνει...
12: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
13: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
14: Το έχω δει στο σινεμά.
15: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
16: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
17: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
18: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο

0: 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
2: Τότε τι είναι ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρόνες σοφά, solo divani di qualità. Add some Lana Del Rey to your life.

0: παράλληλα, όπως λέμε εδώ με φίλους, όσο περιηγείστε στο pepper966.gr και βλέπετε και στιγμές από στα social media από την εμφάνιση του Τζακ Σαββορέτος μουσικός του δρόμου, βλέπε James στην Αθήνα, από τις πολύ πολύ όμορφες πεπερικές στιγμές που ζήσαμε μαζί στην καρδιά της πόλης, μπορείτε να δείτε και πληροφορίες και λεπτομέρειες για την avant premiere που έρχεται. Έχει κλείσει η φόρμα, αλλά με όσους τυχερούς θα δούμε μαζί μια πολύ όμορφη avant premiere αύριο Τετάρτη της ταινίας Digger, μιας ξεχωριστής κινηματογραφικής πρεμιέρας, άλλη μια ωραία πεπερική πρεμιέρα. Αύριο θα την δούμε μαζί και θα προηγηθεί και DJ set από τον δικό μας Φώτη Χριστίδη, DJ Spector, στις 7, στις 8 ξεκινάει η ταινία. Μια πολύ πολύ ωραία εμφάνιση, μεταμόρφωση, ριζική μεταμόρφωση του Tom Cruise, έτσι για να μπούμε σωστά στις Pepper Premieres. Μέχρι τις 8 ζωντανά, όπως κάθε βράδυ και απόψε στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς, καλησπέρα σε όλους, επιστροφή σε λίγο.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
8: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
7: Cleansed. Προπόληση more.com.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
2: What's our worst case scenario?
1: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

Pepper 96 και 6.

από τα Pepper Fresh που ξεχωρίζουμε στον Pepper 6 και 6 λίγα λεπτά μετά τις 7. Ζωντανά, καλησπέρα σε όλους, όπως κάθε βράδυ και απόψε στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Είναι σίγουρο ότι νυχτώνει, αρχίζει και νυχτώνει νωρίτερα. Τώρα κάθε λεπτό θα είναι το αντίστροφο της προηγούμενης περίοδου. Και πάμε τώρα σε ένα από τα Pepper Classic, ένα τραγούδι το οποίο ξεκίνησε μέσα στο μυαλό του Edge, ανάμεσα σε διαφωνίες του συγκροτήματος, χρονολογικά εκεί κάπου στην πτώση του τείχους του Βερολίνου, έχοντας διάφορες έντονες διαφωνίες μεταξύ τους, ξαφνικά σε μια πρόβα, όπως λέει η ιστορία, ο Edge άρχισε να παίζει κάτι στην κιθάρα. Οι υπόλοιποι μπήκαν σιγά σιγά σε λίγα λεπτά στο κλίμα και κάπως έτσι γεννήθηκε το One, τον YouTube που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Αλλά δεν ήταν μόνο το τραγούδι, εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησαν και οι ίδιοι, πάρα πολύ ωραίο μήνυμα αυτό για όλους μας, ότι παρά τις διαφορές τους, διαφωνίες τους, μπορούσαν ακόμα να δημιουργήσουν κάτι σπουδαίο μαζί. Οι U2 που επιστρέφουν και θα πούμε πολλά στη συνέχεια. One, U2, καλησπέρα και πάλι μέχρι τις 8, καλά να περάσουμε.

0: Ramones, η Amy Winehouse, Rehab, και αυτό το τραγούδι έχει πολύ πολύ μεγάλη ιστορία και πολύ προσωπικές στιγμές από την ζωή της Amy Winehouse. Ένα τραγούδι που συνδυάζει και soul και 60's μαζί με την προσωπική ιστορία. Ένα τραγούδι που γι' αυτό το λόγο και για άλλους που περισσότερους φανταζόμαστε κέρδισε και 3 Grammy. Στο Μπέπερ 96 και 6 ζωντανά όπως κάθε βράδυ και απόψε στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Μια ζεστή καλησπέρα στους φίλους που τα λέμε καθοδόν στο δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι για ένα βράδυ. Επιστρέφουμε σε λίγο με David Bowie, The Man Who Sold The World.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
12: Ένας κύρος που μιλάει.
11: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
13: Εδώ γεννιέται ένας καινούργιος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
17: Add some Amy Winehouse

0: προχωρήσει και το ίδιο βράδυ να δείτε τους Duran Duran Live. Νομίζω η ερώτηση είναι ρητορική. Όλοι θέλουμε. Μέσω Pepper Experience μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Τέσσερις μέρες στο Παρίσι για δύο Peppers με όλα τα έξω πληρωμένα και πύργος του Eiffel, επίσκεψη στην κορυφή και κρουαζιέρα στο Σικουάνα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Εσείς το μόνο που κάνετε είναι, ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα ως Κυριακή, στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν ακούτε το Pepper Password, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση που έρχεται την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, έχουμε ακόμα καιρό, στο πρωινό Pepper που ακούμε 6 με 10 το πρωί. Καλή επιτυχία σε όλους. Ένα από τα πολύ όμορφα Pepper Experience, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε βράδυ, ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και

0: Time. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.

Κάπως έτσι μπήκε η Φλόρενς στη ζωή μας πριν από 17 χρόνια σχεδόν, και όχι μόνο έγινε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές εδώ σε αυτή τη συχνότητα, αλλά και ένα μεγάλο κεφάλαιο του Pepper Experience. You've got the love, 11 λεπτά μετά τις 8, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Pepper 96.6. Είμαι ο Δημήτρης Λεμονίδης και θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 10 και απόψε, και μιας και αποχαιρετάμε το μήνα σιγά σιγά, και εντάξει, ας το πάρουμε απόφαση και το καλοκαίρι πλέον, το μυαλό μας ταξιδεύει ήδη στο επόμενο, πάμε να ακούσουμε και το κατάλληλο κομμάτι τώρα, προς ολοταχώς για το next summer.

0: Simple Minds μέσα από το soundtrack του Breakfast Club, μία από τις πιο ωραίες σχολικές ταινίες και μία από τις πιο εμβληματικές των 80's. Αν δεν το έχετε δει ή πιο μικρή ίσως, ή αν ψάχνετε μία ταινία για απόψε, είναι must watch. Don't you forget about me εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Στο pepper966.gr περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο chat, το ίδιο και στο Viber στο 6973-966-966. Steel Corners, XX και Moby έρχονται προς το παρόν στον αέρα μας και αμέσως μετά ετοιμάζουμε ταξιδάρα στο Παρίσι με το ολοκένουριο Pepper Experience.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 966.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Οικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
12: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
14: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
15: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
16: Add some Florence to your life.

0: και μιας και είμαστε στις αρχές της εβδομάδας ακόμα και ψάχνουμε αφορμή για να ξεφύγουμε, κάντε εικόνα το εξής τώρα. Σε κάτι λιγότερο από ένα μήνα ξυπνάτε στο Παρίσι, τρώτε το πρωινό σας στο ξενοδοχείο, βγαίνετε τη βόλτα σας, κάνετε κρουαζιέρα στο Σικουάνα, βλέπετε και την πόλη από την κορυφή του πύργου του Άιφελ και το βράδυ πάτε συστημένοι από τον Pepper 96.6 στο live των Duran Duran στην Accor Arena. Αυτό ακριβώς είναι το νέο Pepper Experience λοιπόν, 4 ημέρες με τα πάντα πληρωμένα για 2 άτομα από το Βλασόπουλος Travel και το μόνο που πρέπει να κάνετε εσείς για να το διεκδικήσετε είναι να μάθετε το Pepper Password που παίζει καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper966.gr μαζί με τα στοιχεία σας και τη μεθεπόμενη Παρασκευή 16 Οκτωβρίου συντονίζεστε στο πρωινό Pepper 6 με 10 για την κλήρωση. Καλή επιτυχία, καλησπέρα και πάλι από τον Pepper 966 και τον Δημήτρη Λεμονίδη.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις στο Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
5: Έκθεση.
4: Λάορτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
5: Age of Content.
4: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
5: Όρακλ.
4: Ρόμπερτ Ντάικ.
5: Ειδήποδας.
4: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
5: Συζήτηση.
4: Ρωμαίο Καστελούτσι.
5: Φάουστ.
4: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
5: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
4: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
5: Λάμπλες.
4: Νίκος Καραθάνος.
5: Έπος.
4: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Viva La Vida, 11 μετά τις 9. Πέπερ 96 και 6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Και χθες που λέτε πέσα πάνω σε ένα πολύ ωραίο βίντεο που δείχνει τον Chris Martin να περπατά στους δρόμους του Λονδίνου και μόλις βλέπει ένα μουσικό του δρόμου να παίζει αυτό εδώ, εντελώς αθόρμητα σταματάει, πιάνει το μικρόφωνο και αρχίζει να τραγουδάει μαζί του. Κάπως έτσι λοιπόν το μυαλό μου πήγε αμέσως στην δική μας εικόνα στην Αθήνα πριν από λίγες ημέρες, όταν σε μια αποκλειστική συνεργασία του Pepper 96 και 6 με την High Priority Promotions, ο Jack Savoretti στάθηκε στη μέση της Ερμού με την κιθάρα του και χάρισε στους περαστικούς ένα μοναδικό Unplugged Live. Αν θέλετε να ζήσετε ξανά τη μαγεία εκείνης της στιγμής, μπείτε τώρα στα social media του Pepper, σε Instagram, Facebook και TikTok και δείτε το βίντεο, γιατί ο Pepper 96 και 6 δεν παίζει απλώς μουσική, δημιουργεί εμπειρίες, όπως όταν κατέβασε τους James και έπαιξαν ως μουσική του δρόμου πριν από 2 χρόνια περίπου στην πλατεία Συντάγματος.

0: Από τις πιο ωραίες διασκευές του Johnny Cash. Και όπως είπε και ο ίδιος ο Dave Gahan, έδωσε στο κομμάτι μια εντελώς καινούρια διάσταση. Personal Jesus εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και να σας πω ότι ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ, που με τις συνταγές του έκανε τη μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια, επιστρέφει στον Sky. Η αρχή γίνεται το ερχόμενο Σάββατο, 3 Οκτωβρίου στις 4 το μεσημέρι, με το Kitchen Lab, που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας. Από αυτό το Σάββατο και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το μεσημέρι, ετοιμαστείτε να δείτε ένα τραπέζι χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση στον Sky. Beatles και Let It Be σε λίγο στον αέρα μας. Να το στείλω μαζί με την καλησπέρα μου, τις ευχές μου και τα χρόνια μου πολλά στην Κάτια στο Παγκράτη που έχει τα γενέθλια της. Ό,τι καλύτερο.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις τον νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Add some hooverphonic to your life.

Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για απόψε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την παρέα. Να είστε καλά. Κώστας Παπαζέτης ακολουθεί. Μένετε συντονισμένοι. Και εμείς τα λέμε αύριο και πάλι, λίγο μετά τις 8, εδώ στον Pepper 96 και 6. Από τον Δημήτρη Λεμονίδη, καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά.

9 λεπτά μετά τις 10. Καλησπέρα σας. Προτελευταία νύχτα του Σεπτέμβρη. Η νυχτερινή βάρδια είναι εδώ. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά εδώ στον Πέπερ, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Έχει πάρα πολύ ωραία νύχτα. Εγώ πριν έρθω στο στούντιο του Πέπερ έκανα ένα πολύ ωραίο περίπατο στα νότια προάστια, στη Γλυφάδα συγκεκριμένα, όχι για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, έτσι απλώς για να αδειάσω το κεφάλι μου. Και πραγματικά είναι ωραία αυθυρονοπορεινή νύχτα. Ήταν η Travis και το Sync για να δώσουν τη θέση τους Καντεμπόστανη και Avener, Castle in the Snow, μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα.

0: αυτές οι μουσικές, αυτές οι μελωδίες, αυτά τα τραγούδια που έχουν διασκευαστεί για πιο chill καταστάσεις, για πιο detox που λέω εγώ, είναι ό,τι πρέπει τέτοια ώρα που είμαστε 21 λεπτά μετά τις 10 νύχτα Τρίτης, πρώτη τελευταία νύχτα του Σεπτέμβρη. Ήταν η Nouvelle Vague και το είναι Manner of Speaking. Με και αυτές οι μελωδίες που έχουν γαλλικό σινεμά από πίσω τους σας φέρνουν αμέσως στο μυαλό το Pepper Experience, που αυτό το Pepper Experience θα γράψει ιστορία, το θυμάστε. Είναι 4 μέρες, 28 Οκτωβρίου η αναχώρηση, 4 μέρες στο Παρίσι, όλα τα έξοδα πληρωμένα και 2 μαγικά εισιτήρια για Duran Duran. Στο Παρίσι θα πάτε tour στο πύργο του Άιφελ και θα ανέβετε και στην κορυφή και θα σας κάνουμε και ωραία βόλτα με βαρκάκι, αυτά που έχετε δει σε ταινίες κτλ. Στο Σικουάνα. Pepper Password πρέπει να ακούτε στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 το απόγευμα. Κάθε φορά είναι διαφορετικό. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Νυχτερινή βάρδια, μείνετε μαζί μας. Έρχεται η Σελίνα Γκόμες, ο David Bowie, η Λόλα Γιάνγκ.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Handsome Family, Far From Any Road, και έρχεται στο μυαλό σου ο Woody Harrelson και ο McConaughey. Και εγώ εχθές ξεκίνησα μια σειρά που υποτίθεται ότι είναι, βασίζεται λέει σε μια φήμη με πρωταγωνιστές αυτό το δίδυμο που παίζουν με τα ονόματά τους και την ιδιότητά τους, ότι είναι ηθοποιοί και τα λοιπά. Λέγεται Brothers στο Apple TV. Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς την έχει δει ολοκληρωμένα αυτή τη σειρά, να στείλει εδώ στο chat του Pepper για να μου πει αν έκανα καλά που την ξεκίνησα και αν είναι μια σειρά που θα με κρατήσει στο 100%. Pepper στους 96.6 είναι η νυχτερινή βάρδια, είναι ο Pepper. Και υπάρχουν και οι ελληνικές σειρές, όπου έκανα το Σαββατοκύριακο με ένα search στα υβριδικά, στις υβριδικές έτσι, πλατφόρμες των ελληνικών καναλιών, να δω τι έχει φτιαχτεί φέτος ως ελληνική σειρά, που το διαβάζω αριστερά και δεξιά. Παιδιά προς Θεού, δηλαδή πολύ καλή ηθοποίη, θεατρική ηθοποίη, σπουδαίη ηθοποίη, τέτοιο πράγμα φέτος, τέτοια μέτρια ποιότητα των ελληνικών σειρών δεν υπάρχει.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

φρέσκια γενιά στη μουσική. Ένα κομμάτι Pepper Fresh, αυτό είναι ο Σόμπρ και το Undressed στον Pepper στου 96 και 6. 11 λεπτά μετά τις 11, δεύτερη η ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά. Στέλνω μεγάλη καλησπέρα στη Στέλλα, μας ακούει από τα Πατήσια. Στέλνω καλησπέρα στο Μάνο που λέει ότι το Camping είναι μια τηλεοπτική σειρά που του αρέσει. Εγώ όταν υπάρχει το κλασικό Camping με το Μάιμο, τον αείμνηστο Νίκο Καλογερόπουλο, δεν θα τολμούσα να ονομάσω τέτοια σειρά με αυτόν τον τίτλο. Και αυτοί που έχουν κάνει το camping θα τους πρότεινα να δουν το Ted Lasso για να καταλάβουν τι είναι η κωμωδία σήμερα.

Ένα βελγικό συγκρότημα από το Λίερ, από την επαρχία της Αμβέρσας, στην ενδοχώρα του Βελγίου, διασκευάζει το I Follow Rivers και το κάνει καταπληκτικά. Πέπερ στους 96.6, νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Το Release Athens ανακοίνωσε το καινούργιο μέρος το οποίο θα γίνει το 2027. Υπάρχουν αντιδράσεις γιατί δεν υπάρχει τρόπος με μέσα μαζικής μεταφοράς να πας εύκολα σε αυτό το μέρος. Θα δούμε τι θα γίνει. Ανακοίνωσαν και ένα group με προπόληση εισιτήριων. Λίγα πράγματα, δεν έκανε κανένα γκίλ φοβερό, δηλαδή το όνομα που ανακοίνωσαν. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα εδώ στον Pepper και να θυμίσω, αν έχετε δει αυτό το viral βιντεάκι του ελληνικής καταγωγής Γάλλου σπουδαίου δημιουργού Ρωμάν Γαβράς, το Storm, να σας πω ότι 4 Οκτωβρίου θα είναι στην Αθήνα για ένα masterclass που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε αν έχουμε τη δυνατότητα. Μαθαίνετε περισσότερα στο onassis.org. Ολίβια Ντίν για τη συνέχεια.

ψυχεδελική soul, φωνάρα ο Kelly Finnegan, φοβερή διασκευή με τη σφραγίδα του Pepper, Bang Bang, η Monophonics. Εδώ είμαστε, είναι 12 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, στην πρώτη τελευταία νύχτα του Σεπτέμβρη. Πέρασε πολύ ωραία η ώρα με μουσικές, με λίγο τσάτ εδώ πιάσαμε την κουβέντα των ελληνικών τηλεοπτικών σειρών. Θα τα ξαναπούμε αύριο για τις δύο προηγούμενες ώρες. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ εδώ στον Pepper. Αύριο το βράδυ στις 10 ακριβώς θα είμαι εδώ. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.

Η μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.